back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Media. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

Radio. Το Nick Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drops Season 2 από την Nick Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς

0: Nick Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drops Season 2 από την Nick Professional Makeup και το MAD.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη?

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο πρωθυπουργός μας. Όχι, όντως γιορτάζει.
2: Βάλτε
1: είναι
2: τζιτζίκια.
1: Η μέρα του Κυριάκου. Ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, δηλαδή. Και χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έβες στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα στην μουσική και στην showbiz. Συγκεκριμένα μέσα από το mad.gr. Και φυσικά θα σου πούμε γιατί η Taylor Swift μετατρέπει έναν χωρισμό σε ένα ψυχολογικό θρίλερ.
2: Επίσης η Βρυσίδα θα σου πει εκτός από τον πρωθυπουργό ποιο φρούτο μειώνει το λίπος στην κοιλιά. Αμέ, τι νόμιζες, έτσι θα σε αφήναμε. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νούμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα.
1: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Ποιο σε εκνευρίζει περισσότερο, να σε παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, άλλος ή να εξαφανίζεται.
3: Και για τέλος θα κλείσουμε με μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει την διαφορά στην ημέρα σου. Τι κάνεις εσύ? Μας στέλνεις σε ηχητικό την δική σου πρωινή συνήθεια στο 6936 646 656 και θα τη διαβάσουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ακούτε Mad Radio 106,2. Φυσικά αυτό θα το καταλάβετε από τις γάργαρες φωνούλες μας και την ενέργεια που για κάποιο λόγο είναι ήδη στα ύψη. Και φυσικά, αν δεν το καταλάβατε, θα το καταλάβετε τώρα, γιατί θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας. Το
1: mad.gr. Παιδιά, θέλω να σας μιλήσω λίγο για ένα βίντεο το οποίο έχει σκοτεινή αισθητική και συνδυάζει στοιχεία από γοτθικές ιστορίες, αληθινά εγκλήματα και ψυχολογικά θρίλερ.
2: Πρέπει να είναι τέλειο.
1: By the way, να σας πω σε αυτό το σημείο. Ναι, όντως. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι γενικότερα στο Hollywood κάτι έχουν πάθει με τις αληθινές ιστορίες και τα ψυχολογικά θρίλερ.
2: Έχουν τελειώσει η φαντασία.
1: Οπότε πάνε στα αληθινά εγκλήματα.
2: Έχει τελειώσει η φαντασία, δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο. Πάμε στα αληθινά.
1: Ωραία. Οπότε σε αυτό το βίντεο λοιπόν συμμετέχουν η Dakota Johnson, ο Colin Jost, η Cara, τέλος πάντων, και άλλοι.
2: Το σημαντικό είναι ότι συμμετέχει η Dakota Johnson.
1: Α, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Είναι η συνεργασία με την Taylor Swift που έχουν κάνει.
1: Πολύ ωραία. Η ιστορία λοιπόν λειτουργεί ως έτσι αλληγορία για την φθορά και το τέλος μιας σχέσης. Και μάλλον θα έχει πολύ φθορά το συγκεκριμένο.
0: Μπορεί να έχει και πολύ σχέση, δεν ξέρεις.
1: Θα έχει
2: πολύ... τέλος λέει μια σχέση.
1: Η πολύ σχέση, να ξέρεις, φέρει και πολύ φθορά.
0: Και το πολύ τέλος, βρισίδα, μια πολύ μεγάλη σχέση.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Το δυναμικό μοντάζ λοιπόν επικρατεί σε αυτό το βίντεο και η ατμοσφαιρική σκηνοθεσία απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, θέλω να σου πω εδώ πέρα.
2: Ωραία, τέλεια. Το σπίτι που εξελίσσει τη δράση συμβολίζει μια παγωμένη συναισθηματικά νεκρή σχέση. Αυτό είναι ένα βίντεο κλιπ, μάλλον, οποίο θα παίξει. Ή βίντεο κλιπ ταινία, ψέματα. Ταινία που τα τραγουδάει και η Taylor. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς που ήταν αλήθεια. Η σημασία έχει ότι διαβάσαμε στο Mad.gr για τη συνεργασία της Taylor με την Dakota. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο μαζί ή θα τραγουδήσει μια ταινία κάποιου που θα παίζει την Dakota.
1: Νομίζω ότι θα είναι βίντεο κλιπ.
2: Ναι, ωραία. Να ξέρεις ότι η Taylor εφόσον είναι dark και θα κάνει κάτι dark, εμείς είμαστε glam. Δεν θέλουμε dark, ψωστού, φύγετε από εδώ. Αν μας δείτε αμέσως στις μέρες αυτές στα social γεμάτο χρώματα, πολύχρωμα gem stickers και όλα αυτά, υπάρχει λόγος. Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality, Taylor back to dark. Εμείς είμαστε back to glam. Το Mad Radio λοιπόν έχει κάνει όλη αυτή την καμπάνια. Θα μας δείτε εκεί, γιατί η νέα season του Mad ξεκίνησε και εμείς είμαστε πανέτοιμοι να τα δώσουμε όλα για όλα ό,τι έρχεται.
0: Βάλτε λοιπόν και εσείς τα στρασάκια στα πρόσωπά σας, στα ρούχα σας, στα αξεσουάρ σας, δεν ξέρω. Πάντως αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Και εσύ θέλω να μείνεις εδώ, αγάπη, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σου έχουμε μία συμβουλή που ίσως να φτιάξει την ημέρα σου, να κάνει το πρωινό σου λίγο καλύτερο. Και συγκεκριμένα, ποιο φρούτο μειώνει το λίπος στην κοιλιά, θα μας πει η Βρυσίδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μοιραίες σχέσεις, μοιραία γεύματα.
1: Μοιραία γεύματα.
0: Μα να σας πω κάτι. Η Βρυσίδα εδώ πέρα μας δίνει tips γιατί η κοπέλα, ας πούμε, δεν έχει κοιλιά. Και εδώ πέρα λέει πώς να μειώσεις το λίπος από τη κοιλιά.
1: Τι λες, μπορεί να μην έχω κοιλιά. Έχω.
0: Λίπος όμως δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Πες μου τώρα πώς το μείωσες. Διάβασε, αυτή είναι η ώρα για.
1: Διάβασε με απειλή κάπως κάτι, νιώθω. Λοιπόν, για όσους κάνουν διατροφή, να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν καλά λιπαρά. Και ένα από αυτά είναι το αβοκάντο.
0: Spoiler alert, τρώει αυτή τη στιγμή.
1: Έτρωγα πριν, ναι, μ' ακούτε τα σαλάκια μου. Το αβοκάντο δεν είναι απλώς υγιεινό λίπος. Είναι ένα από τα ελάχιστα φρούτα στη γη που μειώνουν ενεργά τη χοληστερόλη που έχεις. Οπότε μειώνουν το λίπος στην κοιλιά και τροφοδοτούν τον εγκέφαλό σου.
0: Λοιπόν, βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το αβοκάντο είναι τοξικό για τα σκυλιά και να το προσέχετε πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: γιατί εμένα πήγε να φάει ο σκύλος μου γουακαμόλι της προάλλης και να πάθω σαν
1: να προσέχετε, ναι, τα σκυλιά να μην τρώνε αβοκάντο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα φρούτο το οποίο άμα το βάλεις στο πρωινό σου ή στα Super Bowl που φτιάχνεις για μεσημέρι, είναι ένα καλό λιπαρό το οποίο σε και σε χορταίνει και όντως μειώνει το λίπος στην κοιλιά. Εγώ τώρα αυτό έφαγα έξω, έκανα δύο αυγά βραστά σαν πρωινό, να πω και ένα έτσι πρωινό εύκολο, γρήγορο, τα οποία τα έβρασα, το έβαλα σε μπλέντερ μαζί με μισό αβοκάντο, λίγο κότατς, οπότε να και η πρωτεΐνη του κότατς, πρωτεΐνη από αυγό,
0: αβοκάντο,
1: ναι, εντάξει, αυτό είναι ανάλογα και το ότι αυτά είναι λίγο marketing, δεν τα πιστεύω, κοιτάς από πίσω τι λέει. Ναι, απλά λέω ότι είναι λίγο περισσότερο marketing.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεις και συγκρίνεις με κάποια άλλα κόντες, μπορεί να έχουν περισσότερα πρωτεΐνη από αυτό που λέει high protein. Και το έβαλα με λίγο πάπρικα και λίγο έτσι σκορδάκι σαν σκόνη. Mm. Έβαλα και λίγο ντοματούλα και έγινε σαν γουακαμόλε. Οπότε όλο αυτό το έβαλα σε ένα ψώμι φρυγανισμένο μαύρο, ολικής σάλατας. Και κάπως έτσι έφαγα το πρωινό μου.
0: Σε αυτό μπορείτε να προσθέσετε και λίγο.
1: Αυτό μυρίζει. Αυτό μυρίζει τόση ώρα.
0: Σε λίγο μπορείτε να προσθέσετε.
1: Σκόρδο.
0: Μην το ξανακάνεις αυτό.
1: Α, πεθάνω.
0: Θα το ξανακάνω. Και λίγο lime. Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο lime.
1: Ισχύει και lime.
0: Ωραία. Τέλος πάντων, παιδιά, αφού τα προσθέσετε όλα αυτά και τα δοκιμάσετε, καλή χώνεψη, τι να πω.
2: Κρατήστε λοιπόν αυτές τις συμβουλές μακριά όμως από τους αγαπημένους σας, αν βάλετε και σκόρδο, γιατί εντάξει, είναι κρίμα να μην λιποθυμήσουν οι άνθρωποι. Δοκιμάστε την σήμερα, αν είστε έτσι μόνοι σας κάπου. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε το Fortune Cookie της ημέρας και βλέπουμε τι μήνυμα μπορεί να περιμένει, ποια ζώδια είναι τα τυχερά και ποια νουμεράκια σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio, λοιπόν, 106,2 και είναι η ώρα και η στιγμή για το Fortune Cookie. Και θα το ανοίξω. Άκουμε. Κρακ.
1: Ωραία.
0: Πολύ λοιπόν, χαρούμενη όταν το κάνω αυτό.
1: Χαίρομαι. Τι, μπισκότο έχουμε.
0: Ναι, αλλά περίμενε τότε.
1: Δεν μας ακούγεται.
0: Λες,
1: Όχι. Α, ακούστηκε κάτι. Ωραία. Τέλεια. Η φράση που έχει το Fortune Cookie σήμερα είναι «Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με φινέτσα». Αυτό είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων που λέει και έχει τυχερά ζώδια Σκορπιός, Ιχθύς, Τοξότης. Τυχερή αριθμή της ημέρας 7, 9, 14, 22, 33, 41. Και τυχερό χρώμα το ροζ και το γαλάζιο. Έχουμε και χρώμα.
0: Τι ωραίο.
2: Ροζ
0: χάρκι.
2: Όπως και να έχει, παιδιά, μπορεί κάποιοι να μην πιστεύετε στα ζώδια. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν σας δίνουμε μόνο τα τυχερά ζώδια. Σας δίνουμε φράσεις που πρέπει να σας συντροφεύουν και επίσης τυχερούς αριθμούς που μπορείτε να τους παίξετε και στο τζόκερ. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει.
1: Καλή φαίνονται.
2: Ναι. Βάλτε λοιπόν αυτό το μήνυμα στην άκρη έτσι, του μυαλού σας και αφήστε το να σας ακολουθεί έτσι σήμερα, στη μέση την ημέρα σας. Επίσης, θέλουμε να μας στείλετε την πιο γλυκιά σας καλημέρα στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Σε μία συνεχή αναζήτηση λοιπόν για το πού βρίσκεται πλέον αυτός ο άντρας της. Μα
1: έλα,
0: πού είναι,
1: ντε, πού
0: ένα
1: είναι.
0: Χρόνο, δύο, μη σου πω, τον γυρεύουμε τον Χριστιανό, δεν ξέρουμε πού έχει πάει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να δώσω μία καλημέρα στον γειτονά μου που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς την εργασία του. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Και εγώ θέλω να δώσω ένα καλημέρα στο γιατρό μου που μας ακούει, γιατί μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι σας ακούνε.
0: Πώς τον λένε τον άνθρωπο?
1: Κρόκος.
2: Κρόκος. Γεια σου, Κρόκος.
0: Μπορούσα να πούμε Γιώργο, ξέρω
2: λοιπόν,
0: κάτι.
2: Και επίσης η Ραφαέλα μας έχει στείλει στο Vibe. Καλημέρα, κορίτσια. Μας κάνετε παρέα κάθε πρωί στη δουλειά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Επίσης, θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ καλά τώρα. Αφήστε τις καλημέρες. Γιατί θα σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Ακού τώρα θα γίνει. Στη μία ο Ρακ και στην άλλη η Λίλα. Ακριβώς. Τέσσερις γύρι, ένα δεσιμπελόμετρο. Στο τέρμα. Και ο πιο σημαντικός κριτής, εσύ.
0: Εγώ. Για...
2: Εσύ θα είσαι, ναι.
0: Εγώ. Προσωπικά η Κάτια Νεκταρίου.
2: Όχι, όχι. Εσύ που μας ακούσε και έξω. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στη νίκη φέρνεις το αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα ξέρεις γιατί μιλάμε. Ετοιμάσου να ζεις το απόλυτο μουσικό μπάτλ στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα συναντιούνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πολλές εκπλήξεις και special guests. Να, η special είναι η Κάτια. Πλάκα κάνω.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα πεις ετοιμάσου να ξελαργιαστείς.
2: Σίγουρο κι αυτό, ναι. Που θα αποκαλυφθούν παρά μόνο το ίδιο βράδυ. Red Bull Sound Class, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, κράτα σημειώσεις την ώρα 8 το βράδυ.
0: 8 το βράδυ.
2: Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο. Στο
0: Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, ΟΑΚΑ.
2: Μπράβο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com και τα λέμε στο battle.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to MAD. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύρι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι!
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει έτσι ευχάριστα που έχουμε ξυπνήσει κι εμείς. Αν δεν έχετε ξυπνήσει, δεν πειράζει. Συντονίζεστε εδώ πέρα μαζί μας με τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε όλοι τέλεια. Τι έγινε?
1: Το ευχάριστα είναι πραγματικά η Μούρτη Κατερίνα αυτή τη στιγμή. Είναι το πρόσωπό τη αυτή. Είναι αυτό το ευχάριστο που λες που ξύπνησε. Αυτό είναι.
0: Η Πεφτίτσα είναι η εξαίρεση αυτή τη στιγμή. Νιστάζει ακόμα. Δεν θα πάρουμε όμως την εξαίρεση στον κανόνα, θα πάρουμε τον κανόνα. Εμάς δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε, είναι η ώρα για το.
2: Στο Instagram.
0: Και συγκεκριμένα λοιπόν εδώ πέρα έχει παιχτεί η εξής ερώτηση. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο, να εξαφανίζεται ο άλλος ή να σε παίρνει συνέχεια τηλέφωνα? Εμένα, παιδιά, μου έχει βγει 72% το να εξαφανίζεται και 28% το να με παίρνει τηλέφωνα.
3: Και
0: λοιπόν,
3: εμένα να εξαφανίζεσαι, 67% έχει ψηφίσει ο κόσμος, και να σε παίρνει τηλέφωνο συνέχεια 33%. Εντάξει, δεν ενοχλεί τόσο πολύ να σε παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Δείχνει και μια έτσι αίσθηση ότι ενδιαφέρεται, ναι, ο άλλος.
1: Ο περισσότερος κόσμος νομίζω το θεωρεί αυτό, γιατί και εγώ έχω να εξαφανίζεται 75% και 25% να με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο.
0: Βέβαια, σε αυτό το σημείο θέλω να διευκρινίσω κάτι. Επειδή εμένα μου έχει συμβεί άνθρωπος να με παίρνει τηλέφωνα non-stop, δηλαδή ένα 10 λεπτά τηλέφωνο.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θέλει ένα 10 λεπτά.
0: Βάλτε ένα snooze.
1: Τι θέλει.
0: Snooze.
3: Πώς το λένε αυτό, το να μην μπορεί να σε καλεί.
0: Ναι, μπλόκαρα το νούμερο, παιδιά. Και ήταν σύντροφός μου. Δεν τον χώρισα, αλλά το νούμερο τον μπλόκαρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έχω κάνει κι εγώ αυτό, αλλά με μια σχέση που με τσάτισε και ήθελα να μην με επενοχλήσει άλλο και το είχα κάνει μπλοκ.
3: Να ξέρετε, μπορείτε να μην κάνετε μπλοκ, μπορείτε να κάνετε, πώς το λένε αυτό, σε ρύθμιση, ότι και καλά είστε κατηλημένος στο συγκεκριμένο νούμερο όταν σας καλεί.
1: Α, γίνεται αυτό.
3: Βεβαίως.
1: Δεν τη μαθαίνει κανένας.
3: Ναι.
1: Ξέρετε όμως που εξαφανίζεται ο κόσμος, ειδικά οι άντρες. Πού εξαφανίζονται?
0: Πού πάνε?
1: Θα σου πω εγώ που εξαφανίζονται. Στο σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που ήρθε τώρα στην Αθήνα. Ξεκίνησε με επιτυχία από χθες. Μπράβο. Και θα είναι ως 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena, στο Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγα. Υπόσχονται θεάματα, συγκινήσεις και όλα αυτά. Οπότε έχουν εξαφανιστεί, έχουν πάει εκεί. Ένα τεράστιο event, μεγάλο, με δράσεις και εκπλήξεις. Έχει και είσοδο ελεύθερη, φυσικά εννοείται όλοι.
3: Ναι, αλλά πού θα τους βρούμε, τι ώρα να πάμε?
1: 5 ώρες αγώνων είναι, 5 και 8.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα τους βρείτε.
3: Εκεί θα πάμε, σε αυτές τις ώρες θα τους πάμε να τους μαζέψουμε. Σε πολύ λίγο λοιπόν παίζουμε την ηχογράφησή σου με την πρωινή σου συνήθεια. Γι' αυτό τι θέλω να κάνεις. Θέλω να μου στείλεις τη δικιά σου πρωινή συνήθεια στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εγώ εδώ πέρα διαβάζω τι μας έχει στείλει ο Μπάμπης.
0: Τι σας έστειλε ο Μπάμπης?
1: Μας έχει πει την πρωινή του συνήθεια.
0: Επειδή την έστειλε ηχητικό, ναι. Δεν μπορούσαμε να την παίξουμε, δεν έχει καλό ήχο. Θα τη διαβάσει.
1: Θα τη διαβάσω, γιατί τώρα δεν μπορεί να ξαναστείλει ο άνθρωπος. Λοιπόν, μας λέει: Καλημέρα, κορίτσια. Σας ακούω αρχικά, πρώτη πρωινή συνήθεια. Και μετά λέει: Συνήθως όταν είναι Δευτέρα, Τρίτη, κάπου εκεί, συνήθως το πρωί ξυπνάω γρήγορα, γιατί επιστρέφω από Πάτρα Αθήνα. Πάτρα είναι η κοπέλα του ημέρα, να τη πούμε και τι μέρε καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: στο ζεύγο.
0: Οπότε γυρίζει από εκεί,
2: Οπότε η πρωινή του συνήθεια είναι να κάνει ταξίδι.
0: Ωραίο, γι' αυτό άμα το πάρει από άλλη οπτική. Είναι ταξίδι.
2: Ακούγοντας εμάς κιόλας. Δηλαδή, μήπως να το κάνουμε κι εμείς αυτό.
0: Να κάνουμε ταξίδι για να μας ακούνε.
2: Να μας ακούμε.
1: Πού θα πάμε, ποιος θα μιλάει
2: μας λίγο, Ιωάννα, σε παρακαλώ να δω κάτι.
0: Ωραία. Η Μαρία λέει: Η πρωινή μου συνήθεια που αλλάζει όλη την ημέρα είναι να πίνω ένα ποτήρι νερό, να ανοίγω το παράθυρο και να βγαίνω 10 λεπτά για περπάτημα. Αυτή η δικιά μου είναι. Με γεμίζει ενέργεια και με φτιάχνει τη διάθεση.
1: Ψέματα λέει.
0: Τι λες, καλέ. Πολλοί κόσμοι το κάνει αυτό. Καταρχάς εγώ.
2: Εγώ έχω να σας πω μία πρωινή συνήθεια ενός φίλου μου, παιδιά, που τη διαβάζω τώρα, του Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: ο
1: Δημήτρη.
2: Ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί κουλό. Πίνω ελληνικό καφέ με κανέλα και είναι εξαιρετικό.
1: Και εγώ πίνω ελληνικό με κανέλα.
2: Αλήθεια.
0: Επίσης, έχει βγει ελληνικό.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Με γεύσεις. Ναι, και έχουν βγει με γεύσεις.
0: Αυτό, με γεύσεις έχουν βγει. Έχει βγει και ελληνικό με φουντούκι.
2: Άλλο το ελληνικό με φουντούκι, άλλο με κανέλα.
1: Τι λες, παιδάκι μου, και εσύ δεν πίνουν συνήθως φρέντο καπουτσίνο με κανέλα από πάνω. Η κανέλα όταν ανακατέψει το αφρόγαλα μπαίνει μέσα.
0: Και το καπουτσίνο, όχι μόνο το φρέντο.
1: Ναι,
0: ζεστό.
2: Ναι. Στο ελληνικό δεν ξέρω κατά
0: πόσο. Στο ελληνικό δεν έχω δοκιμάσει.
1: Εγώ πίνω με κανέλα γιατί δεν βάζω ζάχαρη και είναι καταπληκτικό.
2: Okay.
0: Α, τι καλό, τι λες.
2: Να το δοκιμάσουμε λοιπόν, γιατί αυτές οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Μάλλον θα πάμε ακόμα πιο γρήγορα τουαλέτα με αυτό.
0: Καλά,
2: σε λίγο λοιπόν. Ποιο! Έχουμε περισσότερη παρέα.

0: Ένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Ο ήχος του σήμερα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε και πηγαίνετε τρέχοντας στη δουλειά σας, γιατί μάλλον μπορεί να έχετε αργήσει.
3: Καλημέρα στο γιατρό,
2: καλημέρα στο γιατρό μου.
3: Καλημέρα
2: τον
3: στο γείτονά μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 8 η ώρα, 8 και 1 παιδιά.
3: 8 η ώρα,
2: πάει.
3: 8 οι καλημέρες που θα δώσουμε.
2: 8 και οι καλημέρες.
3: Ναι.
2: Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί παιδιά η επόμενη ώρα, να ξέρετε, έχει απ' όλα.
3: Θα ακούσει σίγουρα το καλό νέο της ημέρας μετά από τις 8 καλημέρες και το τι λένε τα ζώδια σήμερα για τα ερωτικά τους.
2: Άπα.
3: Γενικά θα ακούσεις πάρα πολλά πράγματα και φυσικά δεν θα λείπει η πιο juicy συζήτηση της ημέρας με την ερώτηση για σήμερα. Τι είναι πιο σημαντικό άραγες, τα λεφτά ή η ψυχική ηρεμία στην δουλειά και γιατί? Θέλουμε να τα μάθουμε όλα, οπότε στείλε μας στο Viber σταθμού μας 6936-646-656 την άποψή σου.
4: Και φυσικά αν έχεις απορίες, διλήμματα, ο Θείος Αντρέας εδώ με τη σοβαρότητά του είναι εδώ να σου τις απαντήσει. Στις δικές σου ερωτήσεις, στείλε τώρα την ερώτησή σου στο Viber 6936-646-656 και ο Θείος Αντρέας είναι πανέτοιμος. See you.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα θέλω να σου δώσω. Αν μ' ακούς, αν έχεις ξυπνήσει, μπράβο σου, αυτοκόλλητο. Και είμαστε εμείς εδώ να σου δώσουμε θετική ενέργεια και πολύ σουσού. Καλημέρα λοιπόν, check κορίτσια στην πόλη, check Mad Radio 106,2, check και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρή.
1: Και θέλω να σου πω κάτι, παιδιά. Έχει ανοίξει πάλι το Nix Drop, το Season 2 τώρα αυτή τη φορά. Και πίστεψέ με, δεν ξέρω αν το έχεις πετύχει, αν το έχεις ψάξει, είναι τέλειο. Εμένα είναι το guilty pleasure μου, δηλαδή αυτό είδα και το βράδυ πριν κοιμηθώ. Με τσακώσατε. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Στο πρώτο bootcamp γνωρίσαμε τον George, την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και τον Jesus. Τρεις φωνές λοιπόν ανέβηκαν στη σκηνή, αλλά μόνο δύο από αυτούς κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Δεν πειράζει για τον τρίτο, θα ξαναπροσπαθήσει. Τέλος πάντων, ποια φωνή ξεχώρισες εσύ, θέλω να μου πεις. Οπότε θέλω γενικά να μου πεις και αν συμφωνείς και με την επιλογή που κάνανε οι κριτές μας. Και στείλε μήνυμα λοιπόν για να το συζητήσουμε όλο αυτό το πράγμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Επίσης, αν δεν το έχεις δει, οπότε δεν μπορείς να μου στείλεις ή να μου πεις τη γνώμη σου, θα σου πω ότι τα επεισόδια όλα μπορείς να τα δεις στο YouTube του MAD, όπως και κάθε Τρίτη 4 η ώρα έχει live στο TikTok του MAD. Στις 6 ανεβαίνει YouTube και στις 8 ανεβαίνει και στο MAD TV. Οπότε το Nix Drop είναι εδώ πέρα το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Κατάλαβες.
2: Τέλος για σήμερα.
1: Είναι τέλειο.
2: Καλή συνέχεια σε όλες. Αλλά στις 4 θα συντονιστείτε στο TikTok του MAD και το νέο επεισόδιο του Nix Drop Live.
0: Αχα.
1: It's a date.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2, παιδιά. Μέσα σε τόσα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, εμείς είμαστε εδώ για να σταματήσουμε λίγο αυτά τα άσχημα και να σου πούμε τις καλές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή καλή είδηση.
1: Η Φιλανδία, λοιπόν, έχει δημιούργησε ένα χάπι το οποίο μπορεί να εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες. Ήρθες να το δώσουμε στην Κατερίνα.
0: Να το δώσετε στην Κάτια.
1: Σήμερα η Κατερίνα είναι λίγο στεναχωρεμένη. Δεν ξέρω, είναι λίγο ξύμιση έτσι με mood, έτσι πολύ βαρύ. Αλλά εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε στην Κατερίνα αυτό. Οπότε θα σου δώσω αυτό το χαπάκι.
2: Λοιπόν, ωραία. Μια και βρήκαμε λοιπόν πού θα δώσουμε το χάπι τη κατάθλιψη.
1: Κορυδεύουμε πλά κάνουμε.
2: Προφανώς, αλλά δεν έχει παρενέργειε αυτό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως τα χάπια που είναι κατά τη κατάθλιψη σου προκαλούν.
1: Έχουν παρενέργειε.
2: Ανακατοσούρε το ένα το άλλο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Σε 6 εβδομάδες επίσης έχει φεύγει.
2: Τρομερό. Μπράβο,
0: λοιπόν. Δεν ξέρω κατά πόσο εγώ μπορώ να το εμπιστευτώ ακόμα αυτό. Γιατί να ξέρετε, όσοι έχουν διαγνωσμένη κατάθλιψη, τους δίνανε ειδικά χάπια που πάλι λεγόντουσαν happy pill. Το είχαν βγάλει από την Αμερική το happy pill. Ένα από αυτά είναι τελεντός. Δεν είχα καλή πολύ εμπειρία, να ξέρετε, εγώ όταν το είχα πάρει αυτό.
1: Είχες πολλές παρενέργειες.
0: Τουλάχιστον σε μένα.
2: Ας ελπίσουμε όμως ότι επειδή έχει περάσει ο καιρός και έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
1: Τόση τεχνολογία εδώ, η Δύση με τον νεότερο αυτό τη μιλήσει.
2: Έλα τώρα, δεν έχουμε δει πόσα ολογράμματα.
0: Δεν μπορεί να
1: λέω.
2: Πόσα ολογράμματα. Έφτιαξε
1: αυτό το χάπι.
2: Ένα χάπι χωρίς παρενέργειες δεν μπορούμε να βρούμε σίγουρα. Εγώ πιστεύω, λοιπόν.
1: Μα το είπα, τώρα το έκανε.
2: Αυτό λέω, θα το δοκιμάσουμε.
1: Αυτή γιατί κατάληψη έχεις.
2: Όχι, εγώ δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Ρε παιδί μου, το πάρω κι εγώ. Δεν πειράζει, εδώ που φτάζαμε. Λοιπόν, κράτα αυτό εδώ πέρα το ευχάριστο γεγονός που μόλις σου είπαμε και σε πολύ λίγο θα στρέψουμε τα βλέμματά μας στα αστέρια. Γιατί έχουμε την αστρογράφηση, έτσι, για να δούμε τι γίνεται με τα ερωτικά κάποιων ζωδίων.

0: Καλημέρα! Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Εμείς ξυπνήσαμε πάντως. Πέντε το χάραμα, βγήκαμε έξω στα μπαλκόνια μας. Κοιτάξαμε τον ουρανό με τ' άστρα και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Και αυτή η αγάπη είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Τέλεια! Και πάμε να δούμε ποια ζώδια λοιπόν είναι τα τυχερά για σήμερα. Κριός, Σταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος, Παρθένος, Αιγόκερος και Υδροχός. Καλά, γίνεται χαμός σήμερα.
0: Δεν ξέρω τι
2: να σου πρωτοπώ. Λοιπόν, η γοητεία σου, κριέ μου, είναι στα ύψη. Μια νέα γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει, ενώ οι δεσμευμένοι θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη σχέση τους. Πάμε στα ταυράκια τώρα. Αναζητά σταθερότητα και τετριφερότητα. Θέλω να μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά σου και να δει τη θετική ανταπόκριση που θα έχει. Δίδυμη, οι συζητήσεις φέρνουν φλερτ και εκπλήξεις. Μια ξαφνική επικοινωνία από άτομο του παρελθόντος είναι πιθανή. Ακούς, Ιωάννα? Καρκινάκια, η μέρα ευνοεί τις ρομαντικές στιγμές. Άκου τη διέστησή σου και μην φοβηθείς να εκφράσεις όσα νιώθεις. Ναι.
0: Παρθένος, μην αναλύεις τα πάντα. Άφησε την καρδιά σου να μιλήσει και απόλαυσε τη στιγμή χωρίς υπερβολικές σκέψεις. Εγώ καιρό, στα συναισθήματα γίνονται πιο βαθιά. Είναι καλή στιγμή να δείξεις το ενδιαφέρον σου με πράξεις. Και υδροχός, απρόβλεπτες εξελίξεις στα ερωτικά σου. Μην αποκλείς μια γνωριμία που ξεκινά ως φιλική. Θα το σκοτώσω.
3: Και οι λέοντες που δεν μας έβαλε κανένα.
0: Δεν υπάρχει.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Για σήμερα, τυχερά στα ερωτικά του είναι αυτά τα ζώδια. Δεν μπορεί να συνέχεια μέσα κάτι μου.
3: Και οι λέοντες.
2: Δεν μπορεί, να
3: σταμάτα. Οι λέοντες θα είναι. Οι λέοντες θα είναι ερωτευμένοι σήμερα και θα ύπτανται στα σύννεφα.
0: Μιλάει για τον εαυτό τη γενικότερα. Κάτι είναι ερωτευμένο. Έχουμε καταλάβει
3: και
0: από την
3: πρώτη
0: στιγμή που ξεκινήσαμε. 7 Σεπτεμβρίου δεν ανοίξαμε το ραδιόφωνο. Από τότε. Λοιπόν, είτε πιστεύεις τα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρεις κάτι που σου ταιριάζει. Σε

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούσει. Η ώρα είναι 8 και 27. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά που μπορούμε να σου κρατήσουμε και να σου δώσουμε και πάρα πολύ ενέργεια. Τι θες να πεις?
1: Όλα αυτά στα λέμε στην περίπτωση που έχεις πάθει αμνησία.
0: Και δεν θυμάσαι τίποτα για σήμερα. Σε πληροφορώ πολύ, ξυπνάνε με την τζίπλα στο μάτι. Δεν πίνουν ούτε καφέ, παίρνουν το αμάξι σε μάνα δουλειά γιατί έχουν ήδη αργήσει και δεν ξέρουν τι ώρα είναι και τι μέρα είναι.
1: Σαν να βλέπω μια φωτογραφία στο κινητό μου ενός ανθρώπου τέτοιου.
2: Λοιπόν, θα σας πω λίγο εγώ κάτι, γιατί είπες ότι είναι 29, σωστά?
0: Ακριβώς, είναι 29.
2: Αύριο ξέρεις τι θα έχει? Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός, λοιπόν, το οποίο, παιδιά, έχει έρθει στην Αθήνα και ξεκίνησε με επιτυχία εχθές. Ως αύριο, λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα, το δεύτερο Athens Cup, ο αθηναϊκός Qualco Rabbit Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται, παιδιά, θέαμα και συγκινήσεις. Ένα event γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Παιδιά, η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μπορείτε να πάτε οικογενειακώς, μπορείτε να πάτε με φίλους. Οι ώρες των αγώνων είναι 5 μετά μεσημβρίας και 8 μετά μεσημβρίας. Μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε και τις εκπλήξεις.
1: Εκτός από τις εκπλήξεις όμως, παιδιά, αυτό που δεν πρέπει να χάνουμε είναι η ενημέρωσή μας. Πρέπει πάντα να ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για να μάθουμε και τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε τίτλος από το newsbomb.gr. Σ' άλλο θα είναι ο Λιώσια με εκπαιδευτικό σε νηπιαγωγείο που έλεγε στα παιδιά θα σας κόψω τα χέρια. Εκπαιδευτικός μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο δέχτηκε άγρια επίθεση από γονείς και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και σπασμένη μύτη. Συνεχίζεται η έρευνα για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους πρώτους ελέγχους. Επιστρέφει στο σπίτι της η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ στη Μαδρίτη. Η ηλικιωμένη είχε πέσει θύμα έξωση από την κατοικία της όπου έμενε για 70 χρόνια. Η Μαρή Κάρμενα ήταν σύμβολο για τους πολίτες της Μαδρίτης, καθώς το πρόβλημα στέγασε και ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τα ενίκια να ξεκινούν για λίγα τετραγωνικά από τα 800 ευρώ. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς, που υποδιόταν το θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκιν υποδίθηκε το διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε εδώ με τόση ενέργεια να σου τη δώσουμε να πας στη δουλειά σου. Ή αν είσαι ήδη στη δουλειά σου και θες κάπου να σου φτιάξει διάθεση, ακούσε μας. Κρυφά βέβαια, αλλά μας ακούς.
1: Εντάξει. Ωραία. Άκουσε μας λοιπόν, αφού μας ακούς κρυφά. Ένα δυνατό fun fact που χωράει πάρα πολύ συζήτηση είναι το εξής. Οι άνθρωποι, παιδιά, περνάμε το 1/3 της ζωής μας κοιμισμένοι.
0: Α, ναι, ναι, ωραία. Γι' αυτό δεν κοιμάμαι, κάτι ξέρω.
2: Ναι, άλλα ρε κάθια μου έκλειξε την ατάκα. Ήθελα να σου πω ότι αυτό δεν μιλάμε για την Κάτια, γιατί η Κάτια δεν κοιμάται ποτέ.
1: Ωραία, αλλά ακούστε τι χάνει η Κάτια που δεν κοιμάται ποτέ.
0: Για να δεις τι χάνει.
1: Αν κάποιος λοιπόν φτάσει στα 90 του ζωή να έχει, μιλάμε περίπου για 30 χρόνια ύπνου. Δηλαδή, η Κάτια είναι στα 10 μάλλον. Ναι, ακούγεται τρομερό.
0: Ούτε 10. 5.
1: Ωραία. Αλλά ο ύπνος δεν είναι καθόλου χαμένος χρόνος, να σου πω σε αυτό το σημείο, Κάτια μου. Εκείνες τις ώρες ο εγκέφαλος οργανώνει, αποθηκεύει πληροφορίες, αναμνήσεις. Γι' αυτό πολλές φορές δεν θυμάται κιόλας. Δεν έχει μνήμη, κατάλαβες. Το σώμα κάνει σημαντικές διαδικασίες αποκατάσταση που δεν τις κάνει η Κάτια.
0: Παιδιά, απλά έχω φυσκάρει τον σκληρό μου δίσκο. Δεν πειράζει. Γι' αυτό
1: ένα reboot θέλει.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, άκου τι γίνεται.
2: Να το χτυπήσω. Μπούτ.
0: Πα καλά, παιδάκι μου, γιατί με κλωτσά.
2: Είπε κάτι για reboot και κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω boot. Θα σε κλωτσίσω με την πότα μου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Σκοτώστε την. Κράταμε.
2: Συνειρμός λέγεται. Ήταν ένα περσινό μας παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, Βρυσίδα μου. Εσύ γιατί το θυμάσαι, δεν ξέρω. Εγώ γιατί το θυμάμαι.
2: Εγώ κοιμάμαι πολλές ώρες.
0: Τέλος πάντων, αν εσύ έχεις μία απορία, ένα δίλημα, δεν ξέρω, αν θέλεις να πεις κάτι στην Βρυσίδα που με κλωτσάει, ας πούμε, το οτιδήποτε. Κάτι που σε προβληματίζει γενικά, στείλε μας στο 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει. Στείλε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ με πάρα πολύ ενέργεια. Να σου πούμε ότι έχουμε μαζί μας πάντα το θείο Ανδρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο θείος μας, να ξέρετε, κανονικός θείος, ο οποίος μας λέει πάντα έτσι κάτι συμβουλές από, από την εμπειρία του, το παρελθόν του και όλα αυτά. Και εσείς έχετε μπει μέσα σε όλο αυτό. Μας στέλνετε ερωτήσεις, κάτι που σας προβληματίζει, διλήμματα. Οπότε κάπως έτσι έχουμε κάποια ερώτηση που θα μας απαντήσει τώρα ο θείος Ανδρέας. Για πες την ερώτηση κάποια από τις δύο, δεν ξέρω ποια θέλει να το πει.
1: Ωραία, λοιπόν, θα σου πω.
0: Το σκέφτονται λίγο γι' αυτό.
1: Έφτιαξα μόνη μου ένα κέικ. Παιδιά, βασικά γενικά έχω γελάσει με αυτό. Έφτιαξε, λέει, ένα κέικ από το TikTok και το έδωσα στο αγόρι μου να δοκιμάσει. Έφαγε όλο το κομμάτι και μου είπε ότι είναι πολύ ωραίο. Την επόμενη μέρα, λέει, που δοκίμασα, συνειδητοποίησα πως αντί για ζάχαρη είχα βάλει αλάτι. Πολύ αλάτι. Επίσης, το αγόρι μου με αποφεύγει κάθε φορά από τότε που του λέω ότι έχω φτιάξει κάτι να φάμε. Πώς το σώζω.
0: Ναι, αλλά καημένος.
1: Απολύσα, λύσα, λύσα.
0: Τι λέει ο Ανδρέας?
2: Αφού είχες βάλει στο κέικ μισό κιλό αλάτι και το έφαγε, την επόμενη φορά φτιάξε ένα κέικ και βάλε μέσα χόμπα από την παραλία. Να δούμε αν θα το φάει και θα πει είναι ωραίο. Και αν πει ότι είναι ωραίο πάλι, μετά φτιάξει κι άλλο κέικ και βάλε μέσα λουλούδια. Να δούμε αν θα το φάει. Για να δούμε, ρε παιδί μου, πόσο μακριά φτάνει αυτή η βαλίτσα. Πάντως, σίγουρα το παιδί ένα τραύμα το έχει πλέον από τα φαγητά σου. Το έχει τραυματίσει το παιδί. Θέλει σιγά σιγά, σαν γατάκι τρομαγμένο, αδέσποτο.
0: Ένα πράγμα θα πω.
1: Να πω ότι την αγαπάει πολύ αυτό το παιδί.
0: Αυτό θα έλεγα. Ότι πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένος αυτός.
1: Σίγουρα πολύ ερωτευμένος και μετά από αυτό σίγουρα πολύ διψασμένος.
3: Δηλητηριασμένος επίσης θα μπορούσε να ήταν άμα θα φάει και χόμπα από την παραλία, όπως είπε ο θείος Ανδρέας.
0: Καημένο.
3: Τέλος πάντων. Καλή υπομονή, εσύ που είσαι το αγόρι της. Αν έχεις λοιπόν και εσύ μια απορία, μια ιστορία που θέλεις να πεις, κάτι τέλος πάντων που θέλεις να μοιραστείς με τον θείο Ανδρέα και θέλεις τη γνώμη του και την άποψή του, για αρχή θέλω να μπεις και να τον ψάξεις στο TikTok ως θείο Ανδρέα και να δεις τι άλλες συμβουλές μπορεί να σου δώσει. Επίσης μπορείς να μας τη στείλεις και στο 6936 646 656. Σε λίγο λοιπόν έχουμε μια juicy ερώτηση. Είναι πιο σημαντικό τα λεφτά ή η ψυχική ηρεμία στη δουλειά? Και γιατί, για πες μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κόσμο που στέλνει στο Viber του σταθμού.
1: Να πεις,
0: καλημέρα στο Δήμο. Καλημέρα στην Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα, παιδιά, γράφει. Καλημέρα, Βυσίδα. Είμαι η Εμμανουέλα από τα γενέθλια της Ελένης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια. Πήγα σε κάτι γενέθλια την Κυριακή και μου λέει, σας ακούω. Και λέει, στείλε, παιδί μου, στο Viber μια καλημέρα, να σου πω και καλημέρα το ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλημέρα, Εμμανουέλα. Καλημέρα, Δήμο. Το είπε το Δήμο. Ωραία, Κωνσταντίνα, Αγγελική, Αναστασία και Ραφαέλα. Και έχουμε τώρα την Juicy. Πες το, άντε να το κάνεις.
1: Juicy conversation.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Είναι πιο σημαντικό τα λεφτά ή η ψυχική ηρεμία στη δουλειά?
0: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά.
1: Ψηφίζω ψυχική ηρεμία στη δουλειά.
0: Κάποτε η ώρα.
2: Εμένα είναι δουλειά, οπότε με νοιάζουν καθαρά τα λεφτά. Τώρα το αν θα έχω ψυχική ηρεμία ή όχι θα το βρω μονάχη.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
2: Μονάχους.
0: Παναγία μου.
2: Μονάχους, μονάχους.
0: Περίμενε, ρε.
1: Δεν έχει. Είναι αυτή που κάνει το bullying σε αυτού που
0: δεν έχουν ψυχική ηρεμία
1: στη δουλειά. Κατάλαβε.
2: Άρα την έχω.
1: Οπότε τη νοιάζει τα χρήματα.
2: Λέω, τα λεφτά τα κάνω όλα.
0: Λοιπόν, η Μαρία γράφει ότι εγώ διαλέγω ψυχική ηρεμία. Είναι στο team της Κατρίνας. Τα λεφτά είναι σημαντικά, αλλά αν ξυπνάς κάθε πρωί με άγχος και δεν θες να πας στη δουλειά σου, δεν τα χαίρεσαι. Αυτό είναι και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, δεν έχεις ψυχική ηρεμία στη δουλειά, πώς θα πας κάθε μέρα?
3: Όλα έχουν την τιμή τους.
0: Επίσης, όπα, τι είπε τώρα η Ιωάννα.
2: Εγώ αυτό λέω ότι. Εγώ ακόμα και αν δω ότι δεν υπάρχει ψυχική ηρεμία. Θα την φτιάξω την ψυχική ηρεμία, δηλαδή θα το δουλέψω αν τα λεφτά είναι αρκετά καλά. Δηλαδή θα βάλω κάποιες προτεραιότητες και θα τον τυλάρω. Δεν θα ξυπνάω ούτε με άγχος, ούτε θα γίνομαι έξαλλη.
0: Η άλλη λέει, η Ελένη εδώ, έφυγα από τη δουλειά με πολύ καλό μισθό γιατί δεν άντεχα το κλίμα. Πλέον παίρνω λιγότερα χρήματα, αλλά είμαι πολύ πιο χαρούμενη.
1: Ναι.
0: Ακουστικά. Παίζει μεγάλο
1: πολύ
0: ρόλο
1: σημαντικό.
2: Ακουστικά.
0: Τι ακουστικά, μωρέ. Ακουστικά, ακουστικά μα ακούσει έτσι κι αλλιώ εσύ. Και εμεί εκεί σε ακούμε, κύριε Ψυχική ηρεμία.
1: Δεν είναι
0: θέμα. Ακουστικά να πάμε.
2: Εμένα η ψυχική μου ηρεμία είναι καλά. Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ πάντα θα βάλω τον τρόπο.
1: Εμεί τι παίρνει πριν έρθει εδώ και πρέπει εμεί να το ανοιχτούμε.
3: Οι υπόλοιποι θέλουμε χορηγία από ψυχολόγο.
0: Τέτραπλά.
1: Αυτό τη Φιλανδία θέλουμε.
2: Τα χαπάκια. Κορίτσια, μπορείτε να αποχωρήσετε. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα
1: σχολεία. Και έτσι λοιπόν κερδίζει και περισσότερα λεφτά.
0: Μας έδειξε κιόλας.
1: Δική μου εκπομπή.
0: Να κάνει δική της εκπομπή. Κάτι αφήγαμε.
3: Λιθαράκι, λιθαράκι το χτίζει να κάνει δική της εκπομπή.
1: Το βλέπω.
2: Σας διώχνω, σας διώχνω. Δεν το έχετε καταλάβει.
3: Και δεν νιώθει άσχημα κιόλας.
1: Καθόλου.
3: Ντροπή σου.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Όχι, σας αγαπάω, δεν θέλω να φύγετε.
1: Η κουβέντα λοιπόν δεν τελειώνει ποτέ από ό,τι βλέπετε. Αλλά εμείς πρέπει έτσι να προχωρήσουμε παρακάτω. Σε λίγο θα έχουμε νέα θεάματα. Περισσότερη Κάτια δυστυχώς. Ταρό. Παίζουμε δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε μας στο 6936 646 656.
2: Και διεκδίκησέ με.
3: Και εμείς πάμε να σκοτωθούμε.

0: Radio. Το Nick Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drops Season 2 από την Nick Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του, είχε ένα κάδρο με τη μαμά του, όλος ο τείχος ήταν η μάνα του και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως?
2: Ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Καλημέρα λοιπόν. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες στην παρέα μας, καλημέρα στο τετράγωνο όμως. Αν ήσουν εξ αρχής εδώ πέρα και έχεις ακούσει όλη την τρέλα, συγχαρητήρια κιόλας αν έχεις αντέξει. Μπράβο σου. Θα πας πολύ μπροστά. Όμως δεν θέλω να μου φύγεις, δεν θέλω να πας υπερβολικά πολύ μπροστά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη μας.
3: Ακριβώς. Εγώ η beauty guru σου θα σου πω και πώς να κάνεις το σωστό σβήσιμο στο λαιμό με foundation.
2: Η Κάτια ανοίγει τα ταρό της. Στέλνει στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα τη ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει. Και λίγο αργότερο ανοίγουμε το δικαστήριο της πόλης και μας στέλνετε τις ορίες σας και εμείς θα σας δικάσουμε. Άντε, βρε, μπορεί να σας συμβουλέψουμε λίγο.
3: Και φυσικά θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις, μας στέλνεις το 6936-646-656. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και μαντεύεις ποια λέει ψέματα.
2: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε με το quote of the day. Φυσικά, φυσικά. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε πάρα πολλά να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ευχάριστα θέλω λοιπόν να ξεκινήσει αυτό το on, γιατί θα σου πούμε πού μπορείς να πας σήμερα, τι μπορείς να δεις γενικά. Και δεν ξέρω, εμένα πάντα μου ανεβαίνει η διάθεση όταν έχω κάπου να πάω, είτε είναι συναυλία, είτε είναι παράσταση, είτε
1: event,
0: installation,
1: κάτι.
0: Το οτιδήποτε.
1: Και σήμερα λοιπόν υπάρχει θεατρική παράσταση Οι Πέρσες στο Θέατρο Βράχων. Είχε χθες και έχει και σήμερα, οπότε προλαβαίνετε να το δείτε. Επίσης, ο Slamane. Πώς το λένε αυτό το μεγάλο τέλος πάντων, ξέρεις ποιο καλό. Θα σου πω τώρα ποιος. Αυτός που τραγούδησε το Eurovision 2024, το Mon Amour, το
0: ZT.
1: Εγώ έλεγα το. Ναι, το Εφρεφέν. Λοιπόν. Χάλια, πού είσαι κάτια που τραγουδάμε γαλλικά να τραγουδήσει.
0: Δεν το.
1: Έλα, μωρέ, ζέτε.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτός ο Γάλλος, τέλος πάντων, έχει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Ένα πιάνο, μία φωνή. Στις 9 η ώρα θα εμφανιστεί στο θέατρο Λυκαβητού. Και έχουμε τον Γιάννη Κότσια στο Βεάκιο Θέατρο. Γιορτάζει τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μια επαιτειακή συναυλία. Και αυτό επίσης είναι σε 9 η ώρα.
0: Παιδιά, ο Κότσιρας εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σήμερα το έχει 9 η ώρα να πας.
0: Πάρα πολύ.
1: Στο θέατρο Βεάκιο. Τώρα η εισιτήρια και τέτοια θα πάνε να βρει στο ίντερνετ.
0: Ναι, φίλοι μου, όσοι μας ακούτε, θέλω να πάω στον Κότσιρα. Θέλετε να πάμε παρέα? Όχι, ωραία.
1: Εμείς
0: έχουμε να πάμε στο.
1: Νόμιζα
0: στο...
1: ότι ρώτησε τον κόσμο στο ραδιόφωνο.
0: Και εγώ, εμείς έχουμε να πάμε. Έλλη. Δεν μπορούμε, Κατερίνα.
2: Ναι, είναι πολύ
0: σημαντικό. Είμαστε καλεσμένες.
2: Όσοι ακούτε, λοιπόν, ακούστε και αυτό. Να έρθετε να με πάρετε να πάμε στον Κότσιρα. Παρ' όλα αυτά, σας αφήνουμε λίγο να ακούσετε μουσικούλα στο Madrid 2 και τον 6,2 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μάλλον θα είσαι στο αυτοκίνητο και θα μας ακούς, ή στη δουλειά σου κρυφά θα μας ακούς, γιατί έχουμε και αυτούς τους τύπους που μας ακούνε στη δουλειά τους. Αλλά να σου πω τώρα ότι θα σου δώσουμε μία λάμψη. Κάτι που μπορείς να λάμψεις. Κάποια tip, γιατί είναι η ώρα για.
1: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics.
2: Λοιπόν, κορίτσια μου, στα κορίτσια απευθύνομαι. Εσείς αγόρια, ακούστε να μαθαίνετε, μπας και πάρετε σωστά δώρα. Είναι κάτι που βλέπω συνέχεια να γίνεται. Το βλέπω στους δρόμους, το βλέπω παντού και θέλω λίγο, με εκνευρίζει αυτό το πράγμα και θέλω λίγο να σας μιλήσω γι' αυτό. Όταν βάζετε foundation, μην σταματάτε ποτέ την εφαρμογή ακριβώς εκεί πάνω στο σαγόνι. Είναι τεράστιο λάθος. Πρέπει να το σβήνετε το προϊόν πάρα πολύ καλά προς τα κάτω, προς το λαιμό, για να μην υπάρχει αυτή η αντιαισθητική διχρωμία που μοιάζει σαν να φοράμε μάσκα. Οπότε αρχίστε να κάνετε σωστή εφαρμογή του foundation. Φυσικά, τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζει και η υφή του foundation που χρησιμοποιείτε. Και για να γίνει κυριολεκτικά ένα με το δέρμα σου, να σβήνει πανεύκολα, εγώ προτείνω με κλειστά τα μάτια το No Filter Needed Foundation από Emanuela Cosmetics. Το έβαλα και στα social μου που δείχνω πώς καλύπτεται τέλεια και αψεγάδιαστα το τατουάζ μου. Οπότε καταλάβετε τώρα, αν καλύπτεται ένα τατουάζ, φανταστείτε τι κάνει στην επιδερμίδα μας.
0: Γι' αυτό λέγεται No Filter κιόλας.
2: Ακριβώς. Κάνει αυτό το που υπόσχεται 100%. Δίνει τέλεια ομοιόμορφη κάλυψη που δείχνει 100% φυσική. Και αν μπείτε στο προφίλ του στο Instagram, στο Emanuela κάτω παύλα Cosmetics, θα πάθετε πλάκα με τα πριν και τα μετά, παιδιά. Είναι ένα brand πολύ luxury, με προσιτές τιμές, και βρίσκεται και τα προϊόντα αυτά και στα Hondo Center. Διαφορετικά μπορείτε να κάνετε έτσι ένα κλικ στο emanuelacosmetics.com και να έρχονται στην πόρτα σας.
0: Τώρα τι μου κάνεις, μου μένεις συντονισμένος, γιατί αν θέλεις να μάθεις τι σου ετοιμάζει το μέλλον, τι θα έχει γίνει ρε παιδί μου έτσι εκεί πέρα στα ουράνια που θα το δούμε εμείς εδώ πέρα μαζί, τι θα κάνεις, θα στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να σου ρίξω μια κάρτα ταρό.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όποιον μας ακούει εκεί έξω. Θέλω να πω καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην κίνηση στην Κηφισίας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Μπράβο, έτσι. Να λέμε καλημέρα όλοι στο Γιώργο.
1: Καλημέρα,
0: έτσι,
1: Γιώργο.
0: Μπράβο. Καλημέρα γενικότερα σε όλους. Θέλω να πω ότι η Κάτια έχει ένα τρομερό ταλέντο και είναι αλήθεια, όντως. Φέρνει εδώ την κάρτα με τα ταρότες γιατί λέει το μέλλον. Μου έχει πει πάρα πολλές φορές τις κάρτες. Έχουν βγει όλα αλήθεια. Οπότε αυτό τι έχουμε κάνει τώρα εμείς, το έχουμε βάλει στην εκπομπή από πέρσι και όποιος ακροατής βγαίνει και είναι τυχερός, μαθαίνει το μέλλον του. Οπότε όπως κατάλαβες είναι η ώρα για τα
1: ταρό. Και για να δούμε τον ακροατή που θα βγει μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Για κλείσε το ραδιόφωνο, σκανταλιάρη. Ακούω τη φωνή μου. Γελάει. Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου. Πού σε πετυχαίνω, στο αμάξι, από ό,τι καταλαβαίνω?
2: Ναι, ναι.
1: Κλείς το ραδιόφωνο. Ακόμα με ακούω. Θα με ακούσει από το κινητό σου, τέλος. Το κλείσες?
2: Ναι, ναι.
1: Ψεύτη, σ' ακούω. Τέλος πάντων, είναι τουλάχιστον πιο χαμηλά. Λοιπόν, για πες μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για εμένα?
2: Όχι, γενικά.
0: Γενικά, πρέπει να κάνεις συγκεκριμένη, γιατί μία κάρτα λέει. Δεν θα ανοίξει και τα όλες τις κάρτες. Πάνω κάτω, μία ερώτηση. Ναι. Πάνω κάτω. Δηλαδή, θες για ερωτικό, θες για επαγγελματικό, θες για ταξίδι, τι θέλεις?
2: Για επαγγελματικό.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Επαγγελματικά, λοιπόν, σου έχει τύχει ανάποδα το justice. Όχι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Έχει συμβεί κάτι στην ζωή σου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχεις αδικηθεί, ότι δεν έχεις βρει το δίκιο σου ή το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, κάτι να έχει συμβεί αρνητικό?
2: Όχι.
1: Εδώ πέρα σου έχει τύχει πάντως το justice ανάποδα, που σημαίνει ότι αν δεν σου έχει γίνει αυτό, υπάρχει μία μικρή πιθανότητα, ρε παιδί μου, να συμβεί κάτι στο μέλλον το οποίο θα σε κάνει να νιώσεις κάποια αδικία, δηλαδή ότι κάπως κάτι έχει συμβεί και δεν σε έχουν κρίνει σωστά, δεν έχεις ανταμυφθεί σωστά. Κάποια μικρή αδικία θα νιώσεις ότι συμβαίνει πάντως, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό.

0: Okay.
1: Ωραία. Κάτσε να τραβήξουμε άλλη μία. Α, ωραία, μια χαρά. Και μετά σου έχει...
2: Α, ωραία.
1: Μετά σου έχει έρθει το The Devil, ο διάολος δηλαδή, που σημαίνει
2: ο έξω από εδώ.
1: Θα υπάρξει κάποιος πειρασμός.
2: Τι πειρασμός?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι για δουλειά. Είναι,
2: για δουλειά.
1: Μπορεί να είναι να αλλάξει κάποια δουλειά. Μπορεί το ένα να είναι επακόλουθο. Δηλαδή να δημιουργηθεί κάποια αδικία και ξαφνικά να νιώσει ότι θέλει να αλλάξει δουλειά, να αλλάξει τομέα, να αλλάξει εργοδότη.
2: Σκέψε κάτι τέτοιο.
1: Να αλλάξει δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Όχι, γιατί μια χαρά σε αυτή που είμαι, είμαι εντάξει.
2: Ωραία,
1: ωραία,
2: καλά
1: χαρά.
2: Αυτό.
1: Μια χαρά.
2: Άμα αλλάξει εργοδότη όμως, και δεν σ' αρέσει, μετά μη λες τα λέγει κάτι.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην
0: εγώ,
3: παρέα μας.
0: Καλά, κορίτσια.
3: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης, οπότε στείλτε τώρα που μιλάμε στο 6936 646 656 το ηχητικό σας μήνυμα με την ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς σας το υπογράφω, θα σας δικάσουμε.

0: Styles ψάχνει τα American Girls. Εμείς είμαστε εδώ τα Greek Girls και θα σου πούμε ότι θα έχουμε και Greek Weather τώρα. Γιατί σήμερα θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θυμίζει έτσι η Ελλάδα. Έχει ηλιόλουστο καιρό και θα έχει πολύ ωραίο καιρό. Από αύριο θα ξεκινάνε οι βροχές. Οπότε απολαύστε σήμερα. Βάλτε κανένα πλυντήριο εσείς νοικοκυρές εκεί έξω. Γιατί από αύριο θα έχει βροχές και δεν θα στεγνώσουν ποτέ τα ρούχα σας. Ναι, θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα μπορεί να φτάσει και λίγο 24, ξέρεις, εκεί πέρα που έχει λίγο ζέστη στο κέντρο. Αλλά απολαύστε τον για σήμερα.
1: Ό,τι είναι τώρα θα πω εγώ. Μάθαμε λοιπόν τα νέα της βροχής, τα νέα του καιρού. Για να δούμε και το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Ειδήσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Σάλε στο Άνω Λιώσια με εκπαιδευτικό συνυπιαγωγείο που έλεγε στα παιδιά: θα σα κόψω τα χέρια. Η εκπαιδευτικός μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο δέχτηκε άγρια επίθεση από γονείς και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και σπασμένη μύτη. Συνεχίζεται η έρευνα για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Στο μικροσκόπιο των αρχών το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου σύμφωνα με τους πρώτους ελέγχους. Επιστρέφει στο σπίτι της η 87χρονη Μαρικάρα Μπασκάλ στη Μαδρίτη. Η ηλικιωμένη είχε πέσει θύμα έξωσης από την κατοικία όπου έμενε για 70 χρόνια. Η Μαρι Κάρμεν έγινε σύμβολο για τους πολίτες της Μαδρίτης, καθώς το πρόβλημα στέγασης έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τα ενίκια να ξεκινούν για λίγα τετραγωνικά από τα 800 ευρώ. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς, όπου υποδιόταν τον θρυλικό διευθυντή σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκινς υποδίχθηκε το διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές σειρές. Τα αίτια του θανάτου ηθοποιού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
4: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: να ακούτε αυτή τη μουσική και εξαπατάστε, παιδιά. Είμαστε εδώ πέρα στο δικαστήριο της πόλης, στο Mad Radio 106,2, στα κορίτσια της πόλης κιόλας.
1: Α, δεν είμαστε σε κλαμπάκι, σε
0: όχι, όχι, όχι.
2: Εξαπατήθηκα.
0: Εξαπατητικό, παιδιά. Είναι η ώρα να δικάσουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δικαστήριο της πόλης, λοιπόν. Για να δούμε τι μας έστειλαν.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μήνυμα το οποίο θα διαβάσω και λέει δικαστήριο εγώ, αλλά σε μήνυμα.
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί ηχητικό.
1: Είναι μάλλον και αυτή σε δικαστήριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, λες να δικάζουμε ταυτόχρονα.
2: Φαντάζεσαι να μας έχει βάλει την ίδια υπόθεση να δικάσουμε.
0: Oh my god!
1: Για κάτσε να δούμε. Λοιπόν, έχω αφήσει την τηλεόρασή μου να μου τη φτιάξουν εδώ και 2 μήνες με δικαιολογίες. Του τύπου καλημέρα σας, κλείνουμε 2 μήνες, λέει η κοπέλα. Η τηλεόραση είναι σε εσάς επειδή δεν είχε εικόνα. Κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση με το ανταλλακτικό, αλλά το χρονικό διάστημα είναι πλέον υπερβολικό. Παρακαλώ, ενημερώστε με υπεύθυνα. Και λογικά λέει, πότε φτάνει το ανταλλακτικό. Α, έστειλε μήνυμα. Πότε φτάνει το ανταλλακτικό και πότε θα την πάρω έτοιμη. Αν δεν υπάρχει σίγουρη ημερομηνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενημερώστε με να περάσω να την πάρω όπως και να είναι, για να την πάω σε επίσημη αντιπροσωπεία. Είμαι εγώ κακιά. Δεν της απάντησαν καν.
3: Η Βρυσίδα.
4: Εγώ είμαι αυτή.
3: Εσύ είσαι.
1: Εγώ. Α, έχεις κάτι παρόμοιο.
2: Έχω παρόμοιο. Με έχουν πάρει το αμάξι, δεν μου το δίνουν πίσω και στέλνω μήνυμα πώς θα το πάρω, πώς θα το πάρω και δεν μου ποντένει καν.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τώρα έδωσε την τηλεόραση. Ωραία, για να τη φτιάξουν. Έχουν περάσει 2 μήνες. Μήπως την πούλησαν αυτή τώρα.
0: Δεν παιδιά, ξέρω. Συγγνώμη να σας πω κάτι. Αλλά εγώ δεν
2: τίποτε
0: θα έδινα.
2: Δεν
0: θα έδινα, παιδιά, την τηλεόραση για να μου τη φτιάξουν.
2: Τι έκανε.
0: Θα έπαιρνε άλλη.
2: Θα έπαιρνε άλλη.
0: Ναι,
1: σιγά, δεν έπαιρνε άλλη.
0: Παιδιά, τι λέτε, οι τηλεοράσεις.
2: Δεν έχουν την οικονομική άνεση όλοι.
0: Περίμενε ρε, εσύ. Όχι, το ένα ανταλλακτικό, ειδικά αν έχει χαλάσει, αν δεν έχει χαλάσει ηχιάκι. Αν έχει ήχο, δεν έχει εικόνα. Είναι πάρα πολύ.
3: Μπορεί να έχει μια πολύ ακριβή τηλεόραση.
0: Έχω ήχο, δεν έχω εικόνα.
3: Μπορεί να έχει πολύ ακριβή τηλεόραση η κοπέλα και να θέλει.
1: Ή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Οι πολύ μεγάλες είναι αυτόματα πολύ ακριβές. Είναι
0: 65 ίντσες και κυριολεκτικά την είχα πάρει σε προσφορά 300 ευρώ.
1: Να μας πεις από πού να πάμε να πάρουμε κι εμείς.
0: Από πού
1: ψάχνουμε.
0: Παιδιά, από πλαίσιο την είχα πάρει εγώ.
1: Ωραία. Μια χαρά. Θα
0: παιδιά,
1: πάμε
0: παντού έχει να πάρεις, πλαίσιο, κοτσόβολο, τα πάντα. Παντού έχει και μάλιστα ανεβάζουν πάρα πολύ συχνά. Και αν δεις, ας πούμε, ότι δεν. Τώρα θα σου δώσω ένα τύπεγο. Στην περίπτωση που δεν έχεις άμεσα χρήματα και θέλεις να πάρεις, παιδί μου, τηλεόραση, τι χρειάζεσαι, τι
1: μέσα
0: να έχεις, σουκάκι δική σου, δεν ξέρω. Όχι, δεν βάζεις κλάρνα, παιδί μου. Αυτό που κάνεις είναι ότι πας και ζητάς να σου δώσουν ένα μοντέλο που είναι στη βιτρίνα.
1: Α,
0: οπότε είναι τα ανοιγμένα μοντέλα και είναι λιγότερο από 50%.
1: Αυτό δεν το κάνουν όλοι. Όποιος θέλει και όποιος κρίνει ότι μπορεί να το κάνει και θέλουν να το κάνουν, το κάνουν. Δεν βγάζουν από τις βιτρίνες τηλεοράσεις. Μην κοιτάς εσένα που είσαι μια δικιά σου εξαίρεση που θα πας και να κάνεις έτσι και θα σου τη δώσουν. Λοιπόν, όπως και να έχει.
0: Έκανε τα puppy eyes μου, έκανε το έτσι.
1: Όπως και να έχει, φίλοι, κοίταξε να δεις.
2: Δεν είναι κακιά, όχι.
0: Όχι, κακιά σε καμία περίπτωση.
2: Άρα δεν τη δικάζουμε. Ναι, με
1: αυτόν που τη πήγε την τηλεόραση.
2: Όχι, απλά να τη πούμε ότι είναι αθώα γιατί αυτοί δικάζουμε. Ναι. Οι άλλοι δεν μας ακούνε, ναι. Στα τέτοια τους. Οπότε θα πούμε το ότι είναι αθώα.
0: Ένα, δύο, τρία.
2: Αθώα.
0: Αθώθηκες και παιδιά, στην περίπτωση που μας ακούτε, δώστε την τηλεόραση στην κοπέλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, η απόφαση όπως καταλάβατε βγήκε. Δύσκολα αλλάζει, δεν αλλάζει για την ακρίβεια. Και σε πολύ λίγο θα μπορούμε να πάρουμε μια άλλη απόφαση. Όχι εμείς, εσείς. Θα έχουμε το παιχνίδι 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Μαντέψτε, ποια από τις 3 λέει ψέματα. Στείλε μας τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936 46656 για να βγει στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι έτοιμες για το παιχνίδι. Παιχνίδι, παιχνίδι.
1: Και πάμε να δώσουμε τις τρεις φράσεις για να μαντέψετε ποια λέει ψέματα. Κατερίνα.
2: Ναι, έχω πει ότι είμαι άρρωστη ενώ απλά ήθελα να κοιμηθώ.
1: Βρυσίδα.
3: Έχω πάει στη δουλειά με τα ίδια ρούχα που φορούσα το προηγούμενο βράδυ.
1: Κάτια. Δεν αργώ ποτέ ούτε ένα λεπτό. Λοιπόν, ποια πιστεύετε ότι λέει ψέματα? Στείλε μας τώρα στο 6936 46656 για να σε βγάλουμε στον αέρα.

0: Καλημέρα, έχουμε λοιπόν ακροατή. Θα ξαναπούμε βέβαια τις προτάσεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε? Εγώ ξέρω πώς σε λένε.
1: Είμαι Εμμανουέλα.
0: Γεια σου, Εμμανουέλα.
2: Γεια σου, Εμμανουέλα.
0: Να το πάθει και ο κόσμος.
2: Είσαι έτοιμη να παίξεις το παιχνίδι μας, να δεις ποια λέει ψέματα?
0: Βασικά, πού σε βρίσκουμε? Πού είσαι?
1: Είμαι στη δουλειά. Είμαι στη δουλειά.
0: Ωραία, μας ακούει και θα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, μια χαρά λοιπόν. Θα πούμε πάλι τις φράσεις λοιπόν. Για να δούμε. Κατερίνα.
2: Ναι. Έχω πει ότι είμαι άρρωστη, ενώ απλά ήθελα να κοιμηθώ.
0: Βρυσίδα. Έχω πάει στη δουλειά με τα ίδια ρούχα που φορούσα το προηγούμενο βράδυ. Κάτια. Δεν έχω αργήσει ποτέ ούτε ένα λεπτό.
2: Πρέπει να πιστεύεις
0: ότι λέει ψέματα.
1: Η Βρυσίδα.
0: Όχι. Δεν λέω ψέματα. Όχι, η Κάτια λέει. Εγώ μία φορά είχα αργήσει, είχε πάρα πολύ κίνηση και άργησα. Οπότε έχω αργήσει μία φορά. Αλλά ένα λεπτό, πρόλαβα και το όν σκέψου. Αλλά σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια.
2: Άντε, καλή δουλειά, bye. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από Mad Radio 106,2, παιδιά. Και ξέρεις κάτι, μερικές φορές χρειάζεται έτσι μια προτασούλα για να δεις τα πράγματα έτσι λίγο πιο διαφορετικά. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για Quote
1: of the Day. Και το quote of the day είναι: κάνε μια επιλογή που σε κάνει να σέβεσαι τον εαυτό σου. Οπότε θέλω πολύ να προσέχετε τις επιλογές σας, να σέβεστε τον εαυτό σας και μόνο και μόνο αυτό να σκέφτεστε πάντα.
2: Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όντως πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα.
0: Φεύγω.
2: Και να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Φιλάκια στην Κατερίνα, την Πευτίτσι, που αποφάσισε να φύγει σεβόμενη τον εαυτό της.
0: Ακριβώς.
2: Και να σου πούμε ότι αυτό ήταν το quote, αυτή ήταν η σκέψη που πρέπει να κρατήσεις μαζί σου για όλη την ημέρα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη, λοιπόν, και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριάτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτσι, και φυσικά στον ήχο η μοναδική ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν.
2: Ντουράν! Τόσο καλό που το λες και δυο φορές!
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, βέβαια, θα σε αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιρο.
0: Και στη μία στην παρέα σας θα έρθει ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη τη πόλη. Φιλάκια από εμάς!
1: Φιλάκια πολλά.
2: Άιντε, τσάω. Mad Radio.

0: Μία Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε?

Ανοίξτε τις επαφές, αν έχεις κάποιον Κυριάκο, καμιά Κυριακή, στείλε ένα μήνυμα, πάρε ένα τηλέφωνο, γιατί σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πάρτο σαν μια ωραία επενδύμηση να προσέχεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου, να αφήσεις στο ασανσέρ και να πάρεις τις σκάλες. Γενικά να θυμάσαι να αγαπάς δυνατά. Κάνει καλό στην υγεία. Ο καιρός σήμερα είναι κλασικά διπολικός. Αν βγεις αυτή τη στιγμή το ζακετάκι, το χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Το μεσημέρι όμως ο ήλιος θα κάνει τη δουλειά του και θα ζεστάνει, φτάνοντας το θερμόμετρο στους 26. Για να δούμε πού υπάρχουν έντονα μποτιλιαρίσματα, πού υπάρχει κίνηση. Ανοίγω την μαγική μου σφαίρα και βλέπω πολύ δύσκολη την Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου. Εκεί έχει γίνει, λίγο πριν το Ζεφύρι, έχει γίνει στα Άνω Λιώσια ένα τρακάρισμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και ουρές μέχρι και μετά το Μαρούσι. Τρακάρισμα και στην άνοδο της Αθηνών Λαμίας, εκεί στα Σεπόλια, αλλά και πιο ψηλά στο... μετά τις Τρεις Γέφυρες βλέπω Στρατηγού Καλάρι ότι υπάρχει θεματάκι. Υπομονή για τους φίλους οδηγούς και όλα θα γίνουν κάποια στιγμή καλύτερα. Θα φτάσετε, πού θα πάει. Στα δικά μας τώρα και στα της πόλης, ο Σλιμάν έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Αν έχεις βγάλει εισιτήριο, είσαι από τους τυχερούς. Είναι η απόλυτη φωνή που μας μάγεψε με το Mon Amour στην Eurovision. Τώρα γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας με το κόνσεπτ ένα πιάνο, μια φωνή. Θα είναι ο ίδιος, αλλά και ο συνεργάτης του, ο Γιακόβ Σαλά στο πιάνο και ο Αθηναϊκός Ουρανός.

Για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Ξεκινάμε με το σινεμά, το Avengers ξαναβγήκε σε αίθουσες και κράτα γερά μάζεψε 86 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις ένα Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για ταινία 7 ετών, έτσι. Η Marvel ξέρει να πουλάει νοσταλγία και εμείς πάμε τρέχοντας. Στα δικά μας τώρα τα μουσικά, πάμε στο απόλυτο, πραγματικά το απόλυτο είδωλο. Μιλάω για την Celine Dion. Η γυναίκα εμφανίστηκε στην πασαρέλα της L'Oréal Paris και άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό. Τα βίντεο κάνουν το γύρο των social media. Συγκινητική παρουσία, απίστευτη ενέργεια. Τι να πεις. Μία πραγματική βασίλισσα. Άκου, άκου, χαμός. Σε άλλα νέα, να σου πω ότι Miley Cyrus επέστρεψε εκεί που ανήκει, στο νούμερο 1 του Billboard με το Buzz Persuades.

Έχει να δει τέτοια κορυφή από την εποχή του Bangers το 2013, οπότε κάνει ένα τεράστιο comeback. Μιας και μιλάμε για εκπλήξεις, σκέψου να έχεις πάει τώρα στην αυλία της Karol G στο Houston και να σκάει εντελώς ξαφνικά ο Drake στην σκηνή. Εντάξει, ανάποδα έγινε. Είπαν το One Dance μαζί και το κοινό κυριολεκτικά ούρλιαζε. Χαμός, ε. Καταλαβαίνεις ότι θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε εκεί. Το φωμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Να σου πω για τον Bruno Mars που δεν είχε την ίδια άποψη. Μόλις είδε το βίντεο, ζήλεψε και ανέβασε story γράφοντας όταν βλέπεις τον Drake να χορεύει με την Latina Crush σου σε 4K ανάλυση. Πρέπει να την πάρω πίσω, εντάξει, κλαίω με τον Bruno Mars. Πραγματικά είδωλο. Κρατηθείτε τώρα γιατί ανακοινώθηκε η ημερομηνία για το τεράστιο πάρτι του David Guetta στο O2 του Λονδίνου. Σάββατο 5 Ιουνίου του 2027 λοιπόν. Και εγώ ήδη ψάχνω εισιτήρια για Λονδίνο και πάμε τώρα στο απόλυτο viral της ημέρας. Που πραγματικά αξίζει να το ψάξεις. Στο The Voice της Βουλγαρίας, ένας από τους κριτές, ο Μέντι, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά Σότι Βολάνη. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Σότι Βολάνη και πόσο μου λείπεις, με φουλ ελληνική προφορά και απίστευτο πάθος. Το TikTok πραγματικά έχει κατακλειστεί από Έλληνες που γράφουν στα σχόλια να κλείσει εισιτήριο να έρθει να ανοίξει σχήμα στην παραλιακή. Ακούστε τώρα να δείτε εκεί τι έγινε, γιατί μπορεί ο διευθυντής του Mad Radio 106,2 αυτή τη στιγμή να τρακάρει. Πόσο μου λείπεις εστί αγκαλιά σου.

0: to you στο Mad Radio 106,2. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προς τα παιδιά. Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς κοριτσιού δασκάλα. Συνελήφθη μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του παιδιού. Οι συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο της μοιραίας κατοικίας στην πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών. Ερευνάται αν η έκρηξη στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου προήλθε από σπινθήρα που προκάλεσε λάμπα. Ξεκίνησε απαγόρευση εισαγωγών μοτοσυκλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς ΣΥΠΑ με αξία 800 εκατομμυρίων. Δολαρίων για το 2025. Το ουίσκι για τα λικέρ σε δοχεία άνω των 4 λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς που υποδιόταν τον θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκινς υποδίθηκε τον διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τα κουφώματα δεν παρέχουν την θερμομόνωση που θα έπρεπε. Ήρθε η ώρα να αναζητήσεις την δροσιά, αν είναι πιο καλοκαιρινή όσο ο καιρός, ή τη ζεστασιά, ενδεχομένως αυτή που σου αξίζει. Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου, με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil επικοινωνούν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τη νέα σου θερμομονωτική. Τα θερμομονωτικά σου κουφώματα, αυτά που χρειάζεσαι του αλουμινίου, τα ενεργειακά κουφώματα της Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε να δούμε την viral έρευνα της ημέρας. Δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ αυτό που σέρνεσαι το πρωί να πας στην κουζίνα με το ένα μάτι κλειστό, βάζεις καφέ να γίνεται και με το που σκάει η πρώτη μυρωδιά νιώθεις ότι κάπως ξυπνάς. Ότι έρχεσαι στα ίσα σου ρε παιδί μου. Διάβαζα πριν λίγο λοιπόν έρευνα που λέει ότι και μόνο που μυρίζεις τον καφέ ο εγκέφαλος παθαίνει ένα μικρό σοκ χαράς. Πριν καν κατέβει η καφέινη στο στομάχι, η μυρωδιά και μόνο πάει και χτυπάει κατευθείαν στα κέντρα του εγκεφάλου, ανεβάζει την προσοχή, ρίχνει το άγχος και φτιάχνει το κέφι. Βέβαια κάτσε, γιατί έχει και ένα αστερίσκο η έρευνα. Βγήκαν οι επιστήμονες και είπαν: εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε, μην περιμένετε τα ίδια αποτελέσματα με το να τον πιείτε. Δηλαδή, μην πας αύριο πρωί-πρωί στο καφέ της γειτονιάς και αρχίσεις. Σίγουρα θα σε κοιτάνε περίεργα οι άνθρωποι. Φρέντο εσπρέσο σκέτο, θα πιω εγώ παρακαλώ τον καφέ μου.

0: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός ήρθε στην Αθήνα. Χαμός έγινε χθες, πρώτη μέρα. Μέχρι και αύριο, σήμερα δηλαδή και αύριο, στο κλειστό DK Arena του Βύρωνα, το δεύτερο Athens Cup, εκεί όπου ο Αθηναϊκός Κουάλκο, η Rapid Βουκουρεστίου και η USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα event γεμάτο δράση και εκπλήξεις με είσοδο ελεύθερη, ώρες αγώνων στις 5 και στις 8 το απόγευμα. Ενώ σήμερα 4 με 8 θα είναι εκεί το Mad Radio 106,2 Λοζόντενα. Η Φέη Βόκου, ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα σας περιμένουν στο DK Arena του Βύρωνα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
3: Λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Έχω το απόλυτο debate για τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times. Ετοιμαστείτε για διαφωνίες. Θα μάθουμε τα πάντα για την τεράστια συναυλία της Shakira που θα μεταδοθεί δωρεάν κατευθείαν στο σαλόνι σου. Και θα βάλουμε τέρμα την ένταση στο απόλυτο viral της

Sweet But Psycho. Υπέροχη Ava Max εδώ στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Σήμερα μουσικό σαν σήμερα δεν έχει. Έτσι, με πλάκο στο πάπλωμα δεν κάνω. Καλά, μπορεί μέχρι τη μία να μου τη βαρέσει, να ξέρεις. Για υπέροχα πράγματα θέλω να μιλήσουμε για τις καλύτερες σειρές, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ρίξει επικούς καυγάδες με την παρέα για το ποια είναι η καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί οι New York Times μόλις έριξαν την βόμβα, βλέπω να διαλύονται φιλίες. Βγάλανε τη λίστα με τις 100 κορυφαίες σειρές του 21ου αιώνα και στην κορυφή, ποιος λες να είναι? Το Breaking Bad. Ναι, ο Walker White ήρθε, καθάρισε, πήρε την κούπα και έφυγε. Την πεντάδα κλείνουν κάτι.

Fleabag. Η λίστα έχει Game of Thrones, έχει The Office, που το βάζουμε να παίζει εκατοστή φορά αντί να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Έχει Better Call Saul, έχει μέχρι και το Lost. Το Lost, ρε φίλε, που έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα προσπαθούμε όλοι μαζί να χωνέψουμε τι ακριβώς είδαμε στο τέλος. Προβλέπω να πέφτει ρελό κράξιμο στο ίντερνετ με αυτή την λίστα, να το ξέρετε. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια. Τι λες, δίκαια πήρε το Breaking Bad την κορυφή ή σε είχε και σένα ένας εκνευρισμός στα νεύρα με την πρωτιά αυτή? Για στείλε τα δικά σου μηνύματα. Πάμε για Milky David Guetta, Just the way you are, εδώ στο Mad Radio 106,2. 6936 46 656 στο Viber.

Βέβαια, υπέροχη η Σακύρα. Καταπληκτικές και οι συναυλίες που κάνει αυτές τις μέρες. Χαμός στη Μαδρίτη με νέα περιοδία. Φαντάσου τώρα, εγώ το κάπως το έκανα στο μυαλό μου. Σακύρα με Παπαρίζου, ντουέτο. Στα επόμενα Mad VMAs. Ακούτε και στη δίκηση. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω για τη Σακύρα. Θα σας μιλήσω για τη Σακύρα και τις συναυλίες της στη Μαδρίτη. Επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε όλη αεροπλάνα να πάμε στην Ισπανία. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έρχεται στο σαλόνι μας. Βεβαίως, Σάββατο 3 Οκτωβρίου η συναυλία της Σακύρα θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον πλανήτη μέσα από το Amazon Music. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται καν να πληρώσεις συνδρομές και διάφορα τέτοια. Είναι εντελώς δωρεάν. Θα μπει στο app του Amazon, στο Prime Video ή στο Twitch τους και θα απολαύσεις κανονικότατα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου την συναυλία της από τον καναπέ σου. Οπότε και βάλτε το reminder σας

0: In and out of love στο Mad Radio για τον 6,2. Εδώ είναι τα νέα τμήματα Σεπτεμβρίου των Fighters Αθανασόπουλος, της ηγετικής ομάδας στο kickboxing και το boxing. Στα νέα τμήματα μπορούν να έρθουν ενήλικες, παιδιά, όλες ηλικίες, όλα τα επίπεδα. Το πιο δυνατό προπονητικό team είναι δίπλα σε 33 περιοχές. Σίγουρα θα βρεις μία από αυτές πολύ πολύ κοντά σου. 2-10-20-25-040 για τις εγγραφές σας. Σε λίγο θα ακούσουμε το απόλυτο viral κομμάτι της εβδομάδας από την Ray που ακούγεται παντού στο TikTok. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προς τα παιδιά. Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς κοριτσιού δασκάλα. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του παιδιού. Οι συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο της μοιραίας κατοικίας στην πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών. Ερευνάται αν η έκρηξη στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου προήλθε από σπινθήρα που προκάλεσε λάμπα. Ξεκίνησε η απαγόρευση εισαγωγών μοτοσυκλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς ΣΥΠΑ με αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Το ουίσκι για τα λικέρ σε δοχεία άνω των 4 λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς που υποδιόταν τον θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκινς υποδίθηκε τον διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε 3 διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Radio 106,2 προτείνει. Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Από το MAD και The Mix Professional Makeup, το πρώτο επεισόδιο το είδαμε την προηγούμενη Τρίτη. Γνωρίσαμε τον Ζορζ, την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και τον Jesus. Τρεις φωνές ανέβηκαν στην σκηνή, αλλά μόνο δύο πέρασαν στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, διαφωνείς. Εγώ δικαίως νομίζω ότι έγιναν τα πράγματα όσα έγιναν την προηγούμενη Τρίτη. Μπορείς να μου επικοινωνήσεις τη δική σου άποψη, τα δικά σας σχόλια και σε φωνητικό να το παίξω και στο ραδιόφωνο στο 693-6646-656 στον αριθμό μας στο Viber. Σήμερα στις 4 έρχεται live στο TikTok, δεύτερο επεισόδιο δεύτερης σεζόν. Στις 6 το επεισόδιο ανεβαίνει στο YouTube κανάλι του MAD. Και στις 8 θα προβληθεί στο MAD TV.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η μουσική.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε, τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, σε λίγο Mad Red Flag, που δεν δέχεται καμία δικαιολογία. Θα μιλήσουμε για Netflix, θα μιλήσουμε για όμορφα πράγματα και θα ακούσουμε και ένα επικό Mad Rewind που σας υποσχέθηκα από το 2009 και την Lady Gaga. Μπορείς να μαντέψεις ποιο είναι? Για στείλε μου στο Viber.
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

0: κάποιος πρέπει να τα πει. Εγώ είμαι εδώ για σένα με Mad Red Flag. Είναι από αυτά που μαθαίνεις εντελώς τυχαία. Συνήθως σε κανένα τρίτο τέταρτο ραντεβού και μένεις παγωτό. Μοιράζεσαι ακόμα τον ίδιο λογαριασμό στο Netflix με τον ή την πρώην? Έλα ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη. Εντάξει, όχι συγγνώμη, δηλαδή.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο. Έχω γνωστή που έχει χωρίσει από τον με τον πρώην της εδώ και 8 χρόνια και είναι ακόμα στο Spotify το οικογενειακό που έχουν, είναι ακόμα μέσα στο οικογενειακό πακέτο του πρώην.
0: Έλα εντάξει, τράτσικ. Συγγνώμη,
1: δεν κάνω πλάκα.
0: Χωρίζουμε τώρα όπως είμαστε, χωρίζουμε στον αέρα, δηλαδή συγγνώμη. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, είναι από αυτά που εμένα μου αφήνουν, πώς το έλεγε, άλλα λαταχύλη των ασεβών. Δεν μπορώ να το συνεχίσω το θέμα, συγγνώμη, θα βάλω

Εντάξει, motivational ήτανε, να μας φτιάξει λίγο η διάθεση. Μα συγγνώμη τώρα, έχετε χωρίσει και μοιράζεστε πράγματα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αρνείσαι να δώσεις 10 ευρώ το μήνα για να έχεις τη δική σου συνδρομή. Δηλαδή, το... δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το κεφάλι μου, δεν το χωράει το νου μου. Δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς. Φωνάζει ότι ο άνθρωπος δεν κλείνει κύκλους. Αφήνει μόνιμα μια ψηφιακή πορτούλα ανοιχτή. Όχι, αγάπη μου, αν δεν μπορείς να κάνεις delete το προφίλ από την τηλεόραση, πώς θα κάνεις delete όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όχι. Όχι, συγγνώμη, όχι. Πείτε μου μηνύματα τώρα στο 6936-646-656, στον αριθμό μας στο Viber. Έρχονται κατευθείαν εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Άκου να μοιράζεται ακόμα τον ίδιο λογαριασμό στο Netflix με τον

Σαν άλλο ένα βίντεο εντωμεταξύ ανέβασε χθες ο Χιούγκελ, πάλι να δικαιολογήσει ότι το τραγούδι δεν είναι AI και τα λοιπά. Έχει φάει τέτοιο κράξιμο για αυτή την κομματάρα, το απόλυτο hit που μας αρέσει και ακούμε πάρα πάρα πολύ δυνατά παντού, παγκόσμια. Και νιώθει την ανάγκη να απαντήσει. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Δεν πειράζει. Συνέχισε να φτιάχνεις μουσικάρες και ας είναι και από AI και από OI και από whatever. Γιατί μας δείτε τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, γιατί το Volta Fun Park στο Avenue Mall γίνεται η γη των δεινοσαύρων με τα Dino Days για ένα τελευταίο τρίμερο 2 με 4 Οκτωβρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

0: Αν το χάσεις, θα χάσεις. Sorry, Papi, θα σου πω για το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που λαμβάνει χώρα από χθες μέχρι και αύριο, τρεις μέρες. Στο κλειστό DK Arena του Βίρονα για το δεύτερο Athens Cup μιλάω, όπου ο αθηναϊκός Κουάλκο, η Rapid Βουκουρεστίου και η USK Πράγας μας έχουν υποσχεθεί θέαμα και συγκινήσεις ήδη χθες. Μια γεμάτη μέρα, ένα event με πολλή δράση, εκπλήξεις, είσοδο ελεύθερη. Οι αγώνες γίνονται τα απογεύματα στις 5 αλλά και στις 8. Μάλιστα σήμερα από τις 4 στο Mad Radio 106,2 θα βρεθεί στο κλειστό DK Arena του Βίρονα και θα σας περιμένει. Εκεί θα είναι η Φέη, ο Πέτρος και η Κατερίνα. Εγώ σε λίγο επιστρέφω με Mad Rewind από το 2009 με την Lady Gaga, η οποία επαναπροσδιόρισε την pop κουλτούρα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Ετοιμάσου γιατί θα το μουρμουρίζεις όλη την ημέρα. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προς τα παιδιά. Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς κοριτσιού δασκάλα. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του παιδιού. Οι συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο της μοιραίας κατοικίας στην πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών. Ερευνάται αν η έκρηξη στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου προήλθε από σπινθήρα που προκάλεσε λάμπα. Ξεκίνησε απαγόρευση εισαγωγών μοτοσυκλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς ΗΠΑ με αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Το ουίσκι για τα λικέρ σε δοχεία άνω των 4 λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς που υποδιόταν τον θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκινς υποδίθηκε τον διευθυντή σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
9: Bottiglia Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια συναντήθηκαν γιατί η Μαντόνα έστειλε ένα DM στην Σαμπρίνα. Και η Σαμπρίνα απάντησε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, σκέψου να κάνω εκπομπή και να σκάσει DM και να είναι η Μαντόνα. Να λέει Good morning, John. Okay. Πάμε για σημερινό Mad Rewind. Για να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο στο 2009, σκέψου το σκηνικό. Γυρνάς σπίτι, ανοίγεις τηλεόραση στο Mad και πετυχαίνεις το πιο εμβληματικό ίσως βίντεο κλιπ εκείνης της δεκαετίας, τότε που η Lady Gaga κυριολεκτικά επαναπροσδιορίσε την pop κουλτούρα και μας έκανε να κολλήσουμε με τον πιο επικό track, το πιο επικό ρεφρέν. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το μουρμουρίζεις. Για δυνάμωσε την ένταση, Bad Romance, το σημερινό Mad Rewind.

0: εταιρεία που έκανε, λέει, δημοσκόπηση πολιτική, η οποία ήταν να ολοκληρωθεί το ερωτηματολόγιο στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 27 είχαν ήδη στείλει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι πεινοπίστευτη είναι, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Σας πιάσανε στα πράσα, παιδιά. Back to base, back to work, back to reality. Όλοι back, εμείς glam. Γιατί εμείς προτιμάμε κάτι λίγο πιο mad. Gem stickers, χρώματα. Παρουσιαστές του Mad TV, παραγωγή του Mad Radio 106,2. Και ένα διαφορετικό back to για τον καθένα από εμάς. Αυτό είναι το back to glam, η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Δείτε τα βίντεο στα socials του Mad και στο mad.gr. Σε λίγο έρχεται με τα δικά του gems, με τα δικά του stickers. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Στις 4 η Faye Voku, σήμερα θα την βρείτε στον Βύρονα, και η Faye από τις 4, αλλά και το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα από τις 6, στα πλαίσια του Athens Cup στο DK Arena στον Βύρονα, σήμερα ολοζώντανα. Θα γυρίσουμε ξανά στα στούντιο του Mad Radio για τον 6,2 στις 9 με την Δάφνη Καραβοκύρη. Mad
1: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Θέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν
2: λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μία με τέσσερις εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Τρίτη έχουμε μουσική debate, Madblix, προτάσεις, tech applications, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
0: Mad Radio 106,2.

106,2. Σήμερα είναι μια μέρα που δεν ζητάει υπερβολές. Ζητάει να προσέξεις πάρα πολύ το σώμα σου. Εγώ πάντως δεν έχω πιει καφέ σήμερα, να πω έτσι. Και αισθάνομαι ότι δεν ξέρω τι εκπομπή θα κάνω. Θα προσπαθήσω το καλύτερο δυνατό μου. Πάντως σήμερα είναι μια μέρα που έχει σημασία και με την καρδούλα μας δεν προσέχουμε πάρα πολύ. 29 Σεπτεμβρίου, η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Και δεν είναι απλώς έτσι μια ιατρική υπενθύμηση, είναι μια καμπάνια πρόσληψης για τα καρδιαγκιακά νοσήματα. Το είπα σωστά, εντάξει, τα κατάφερα αυτό. Καρδιαγκιακά νοσήματα. Δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά. Τέλος πάντων. Έχεις τρία στοιχεία που πρέπει να γνωρίζεις σήμερα. Ότι αυτό δεν είναι απλά έτσι μια πρόληψη. Έχει παράγοντες κινδύνου. Ο κόσμος φεύγει πολύ συχνά από καρδιά, οπότε πρέπει να το προσέξεις πάρα πολύ. Δεύτερον, γίνονται συχνά δωρεάν μετρήσεις στην Αθήνα, πίεση ζαχάρου ελέγχων της καρδιάς, οπότε ψάξτε το λιγάκι και στο Google. Και τρίτον, μικρές αλλαγές στο περπάτημά σου, λιγότερο κάπνισμα και λιγότερο αλάτι μπορεί να σε βοηθήσουν. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αυτό το τα κόβω όλα και ξεκινάω δεν λειτουργεί. Μην το κάνεις. Ξεκίνα με τη μέθοδο 1%. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζω κάτι στο ελάχιστο. Δηλαδή, αν κάνω δύο πακέτα την ημέρα καπνίζω, πάω στο 1,5. Αν βάζω δύο σκουπ αλάτι στη σαλάτα μου, να βάλω 1,5 ή 1. Μπορεί να μην είναι τόσο νόστιμο το φαγητό όσο το έχει συνηθίσει, αλλά θα σε βοηθήσει. Πίστεψέ με, θα σε βοηθήσει. Συνεχίζουμε εδώ με Rain Dance και τον Ακύλα που κάτι θέλει να μας πει ο Ακύλας. Για δυνάμωση την έντασή σου να τον ακούσουμε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

τσίκο, τσίκο, τσίκο. Και όσα τσίκο και να ακούσω αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω πιει καφέ, δεν ανοίγει το ματάκι με τίποτα. Και με αφορμή αυτό και με αφορμή επίσης και το Athens Coffee Festival 2026, που έγινε στην Τεχνόπολη με καφέδες, δοκιμές, street food, DJ sets και κόσμο που πέρασε μοναδικά. Σήμερα το debate της ημέρας έχει να κάνει με ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο καφές τελικά είναι μια συνήθεια που μπορείς να κόψεις σταδιακά, είναι ένα ιερό εικόνισμα που το φυλάς το πρωί πριν ξυπνήσεις? Διαλέγεις την πλευρά που λέει ο καφές είναι απλώς μια καθημερινή εξάρτηση από την καφεΐνη, άρα μπορώ να το κόψω σταδιακά ή να το μειώσω, ή λες ότι ο καφές δεν είναι απλώς ρόφημα, είναι τελετουργία, παρέα, διάλειμμα, κουβέντα, πρώτο βήμα της ημέρας και ψυχολογική επανακίνηση? Δεν ξέρω, εσύ θα αποφασίσεις, δεν μπορώ να μιλήσω στο λαό, και μου σήμερα δεν γίνεται. Εσύ πάντως θα αποφασίσεις, το Viber μας είναι 6936-646-656. Λαμβάνω τα μηνύματά σου και θα διαβάζω on air εδώ στο Mad Radio 106,2. Στείλω μου και φωνητικό μήνυμα, δεν θα με χαλάσει, θα ακούσεις τη φωνούλα σου.

0: Get Lucky εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και με ακούς Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έρχεται ένας Ryan Gosling, ο οποίος έχει χαθεί κάπου στο διάστημα μαζί με τη μνήμη του. Και αμέσως μετά ένα video game που κατάφερε να κάνει 1 εκατομμύριο πωλήσεις μέσα σε 2 εβδομάδες από την κυκλοφορία του. Αν ακούς από το σπίτι, από τη δουλειά και δεν έχεις ραδιόφωνο, μπες τώρα στο madradio.gr να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr, δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προς τα παιδιά. Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς κοριτσιού δασκάλα. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του παιδιού. Οι συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο της μοιραίας κατοικίας στην πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών. Ερευνάται αν η έκρηξη στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου προήλθε από σπινθήρα που προκάλεσε λάμπα. Ξεκίνησε απαγόρευση εισαγωγών μοτοσυκλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς ΣΥΠΑ με αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Το ουίσκι για τα λικέρ σε δοχεία άνω των 4 λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Dennis Haskins που υποδιόταν τον θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Haskins υποδίθηκε τον διευθυντή σχολείου Richard Belding σε 3 διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. 2 σκηνές, 1 κοινό, 1 νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα.

0: Ακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε!

τι κομματάρα, The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Mad Radio 106,2 και σου έχω ταινιάρα με 8,2 στο IMDb, γιατί είναι ένας Ryan Reynolds, Ryan Reynolds θα με σκέφτεται, γι' αυτό το είπα. Ryan Gosling, τέλος πάντων, μόνο στο διάστημα, χωρίς μνήμη, χωρίς πλήρωμα και με μια αποστολή να σώσει τη γη από έναν μικροοργανισμό που σβήνει τον ήλιο. Αυτό δεν είναι απλό sci-fi, είναι το Project Hail Mary. Καλά καταλαβες. Ώρα για Madflix και σήμερα έχουμε μια από τις πιο πολύ συζητημένες ταινίες επιστημονικής φαντασίας του 2026 που παίζει στο Amazon Prime αυτή τη στιγμή. Η ιστορία μας πάει σε ένα διαστημόπλιο όπου ο Grace ξυπνάει χωρίς να θυμάται ποιος είναι. Μόνο που όσο επιστρέφει η μνήμη του καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλός επιβάτης. Είναι η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Rocky. Όχι ο Rocky Balboa. Ο Rocky, ένας εξωγήινος μηχανικός που γίνεται ο πιο απρόσμενος, μπορώ να πω, σύμμαχος του. Το Project Hail Mary δεν σου λέει ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Σου λέει ευτυχώς που δεν είμαστε, γιατί θα τα κάναμε μούτι. Θα τα κάναμε χάλια ακόμη μια φορά.

Εδώ βρισκόμαστε, Mad Radio 106,2 και θέλω να με πας εκεί, take me there, σε έναν κόσμο γεμάτο βρικόλακες, εντάξει. Να μην πας ακριβώς, να είμαι και εγώ βρικόλακας, μην την πατήσω και είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που απλώς τους πίνουν το αιματάκι. Και μιλάω φυσικά για ένα RPG όπου τη μέρα είσαι άνθρωπος και τη νύχτα είσαι βρικόλακας. Δηλαδή πιο οργανωμένο πρόγραμμα και από το δικό σου. Από Δευτέρα ξεκινάω που λες, πιο οργανωμένο πρόγραμμα. Και μιλάω φυσικά για το The Blood of Dawnwalker της Rebel Wolves. Κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026 και έφτασε τα 1 εκατομμύριο πωλήσεις μέσα στις πρώτες 2 με 3 ημέρες. Είναι Dark Fantasy, Open World RPG από ομάδα πολύ εμπειρή, γιατί είχε αναλάβει και το Witcher 3. Θα σου πω έτσι τα θετικά του, ότι οι παίκτες ξεχώρισαν πάρα πολύ το δυναμικό κόνσεπτ, τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και το σύστημα ημέρας και νύχτας. Στα αρνητικά του όμως είπαν ότι υπάρχουν αναφορές για

0: έχει δίλημα να σώσω τον κόσμο τώρα ή μετά το ηλιοβασίλεμα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με κομματάρες προτάσεις για εσένα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, πώς το φθινόπωρο στην Αθήνα δεν είναι μόνο κίνηση, υποχρεώσεις και πού θα παρκάρω, αλλά και πολλά πολλά ακόμη. Αλλά και σου έχω και ένα πάρκο που μας μεταφέρει στην Ιουρασική περίοδο με δεινοσαύρους. Με δεινοσαύρους. Θα περάσεις τέλεια εκεί.
0: Mad Radio 106,2.

σας και κυράκ, πριν με αφήσεις, ένα κομμάτι που για μένα είναι ρομαντικό, ταξιδιάρικο, όμορφο έτσι όπως οδηγάς. Και πολλές φορές αυτά τα στοιχεία τα ξεχνάμε. Μέσα στην καθημερινότητα μας συμβαίνουν πολλά, πολλή δουλειά, πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα. Και λες, ξέρεις κάτι, για να ξεσκάσω το Σάββατο θα πρέπει να ξοδέψω λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Πού να βγαίνω τώρα, θα κάτσω στον καναπέ μου και τα σχετικά. Σου έχω λοιπόν στην πρόταση της ημέρας 5 σημεία στο φθινόπωρο που αξίζει να τα κάνεις βόλτα, ακόμα και να τα έχεις δίπλα σου στην πόλη και πολλές φορές να λες, εντάξει μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Όχι, έγινε. Είναι όμορφα σημεία, πραγματικά. Ο εθνικός μας κήπος με το πράσινο δίπλα στο Σύνταγμα, ο λόφος Φιλοπάπου για περπάτημα θέα και να πας εκεί κοντά στην Ακρόπολη, Λίκα Βιτός για sunset ψηλά. Πεις για πάρκο κανάλι και urban volta και Μαρίνα Φλίσβου για θαλασσίτσα χωρίς να φύγεις από την Αθήνα. Υπάρχουν αυτά τα σημεία, μπορείς να τα εντοπίσεις και να περπατήσεις απλά, να φορέσεις άνετα τα παπούτσια, να πιάσεις το τέρι σου και να περπατήσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη και η άποψή σου γι' αυτό. Στείλε μου και ένα μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Προτιμάς τις ρομαντικές βόλτες ή πρέπει οπωσδήποτε να ξοδέψουμε λεφτά για να περάσουμε τελικά όμορφα?

Nobody like share. Γιατί αν νομίζεις ότι το να μην τα βάζεις μαζί της είναι απλώς έκφραση, η Λουντμίλα Παυλιτσένκο θα σε διορθώσει από απόσταση. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ξεκινάμε σήμερα νέα θεματική, το Ladies of Death, γιατί πλησιάζει το Halloween. Εντάξει, πλησιάζει πολύ με το μακαρόνι, το βλέπουμε, αλλά πλησιάζει όπου να είναι. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα θεματική και πρώτα θα βάζα την Lady Death, εννοείται, τη Λουντμίλα Παυλιτσένκο, που ήταν η πιο διάσημη γυναίκα ελεύθερη σκοπευτή του Κόκκινου Στρατού και μία από τις πιο αποτελεσματικές σνάιπερ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Άκουμε τώρα τι έκανε τύπισσα. Πολέμησε στην πολιορκία της Οδυσσού και της Σεβαστούπολης και πιστώθηκε επίσημα με 309 επιβεβαιωμένους θανάτους εξοντώσεις. Counter Strike έπαιζε, αλλά real life. Ανάμεσά τους επίσης 36 Γερμανοί ελεύθεροι σκοπευτές. Δηλαδή οι τύποι πήγαν να την πυροβολήσουν και τίποτα, το τρώγανε στο Δόξα Πατρί. Έτσι λοιπόν πήρε το παρατσούκλι της Lady Death και το 1942 ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η πρώτη σοβιετική πολίτης που έγινε δεκτή από τον Λευκό Οίκο και τον Ρούσβελτ και έκανε φιλίες με τη γυναίκα του. Η Λουντμίλα Παυλιτσένκο δεν πήγε στον πόλεμο για να γράψει πάντως ιστορία. Πήγε και η ιστορία έσκυψε για να μην φάει καμία δεσποτισφαίρα.

0: θέλει να κάνει η Τάιλα, εδώ που την ακούμε, ότι αν με αγαπάς, φόρα μου Σανέλ, αλλά το επαναλαμβάνει στο τέλος. Συνέχεια. Μέχρι κάποια στιγμή θα τη αγοράσει Σανέλ. Δεν θα σου αγοράσω Σανέλ. Το έχουμε πει αυτό. Τέλος πάντων, ακούς Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 1:00 με 4:00 εδώ στο Mad Radio. Και σε λίγο έρχεται το πρώτο ελληνικό Music Talent Show στο TikTok από το Mad και την X Professional Makeup, αλλά και το πώς θα σε κάνω Rocky Balboa στα καλύτερά του. Βασικά όχι εγώ, ένα προπονητικό team. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου να δούμε τι γίνεται στην πόλη και γενικά στην Ελλάδα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προς τα παιδιά. Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς κοριτσιού δασκάλα. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του παιδιού. Οι συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο της μοιραίας κατοικίας στην πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών. Ερευνάται αν η έκρηξη στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου προήλθε από σπινθήρα που προκάλεσε λάμπα. Ξεκίνησε απαγόρευση εισαγωγών μοτοσυκλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς ΣΥΠΑ με αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Το ουίσκι για τα λικέρ σε δοχεία άνω των 4 λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς που υποδιόταν τον θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκινς υποδίθηκε τον διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε 3 διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: The Dreamers. Παρίσι. 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
12: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
13: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: The Dreamers.
14: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Sun. Και αυτό το ταξίδι στον ήλιο, αυτό το ταξίδι στη λάμψη, αυτό το ταξίδι στο φως μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους μέσα στη ζωή μας, αλλά μπορεί να γίνει και μέσα από το TikTok, αλήθεια σου λέω. Γιατί το Nick Drop Season 2 ξεκίνησε και το πρώτο bootcamp γνώρισαμε από κοντά, όχι από κοντά, από το TikTok τουλάχιστον, ή από το YouTube ή από το MAD TV, τον George, την Ειρήνη Χρυσοβαλάτου. Δεν έχω πιει καφέ, γι' αυτό τα λέω έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Ζόρζ, Ειρήνη Χρυσοβαλάτου και Jesus. Τρεις φωνές ανέβηκαν στη σκηνή, αλλά μόνο δύο πέρασαν στην επόμενη φάση. Εσύ θέλω να μου πεις ποια φωνή ξεχώρισες. Συμφωνείς με τους κριτές, τους judges, την Λίλα και το Σταβέντο? Στείλε μας μήνυμα στο Viber να δούμε. Το Viber μας είναι 6936646656. Να ξέρεις ότι το επεισόδιο προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο YouTube, έτσι, του MAD, για να φρεσκάρεις τη μνήμη σου. Και σήμερα Τρίτη είναι το ραντεβού μας, 4 η ώρα live στο TikTok, 6 στο YouTube και 8 η ώρα στο MAD TV. Το Nick Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nick's Professional Makeup.

0: Μελωδία εδώ στο Madrid 106,2. Ένα κομμάτι που στο μυαλό μου έχει κάτι οξύμορο. Έχει αυτό το δυναμικό του θες να μπεις στο γυμναστήριο, να τρέξεις χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο, αλλά παράλληλα έχει αυτή την γλυκιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι είναι το ιδανικό κόμπο για το γυμναστήριο. Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, γιατί το Fighters Αθανασόπουλος έρχεται με τη νέα του σεζόν. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα του kickboxing και boxing είναι εδώ με το πιο δυνατό προπονητικό team για εσένα σε 33 περιοχές, άρα σίγουρα έχεις κάποια περιοχή δίπλα σου που σε βολεύει. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου, τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα είναι εδώ. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο, περίμενε, παρκάρε λίγο στην άκρη, βάλε alarm, τέλεια, ωραία. 210-20-25-040 είναι το τηλέφωνο, 210-20-25-040. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Η δική σου δύναμη είναι εδώ.
1: Mad Radio 106,2.

0: Ένια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
8: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι κάθε φορά. Είμαι εγώ, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, εδώ στο Mad Radio 106,2. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4 είναι το ραντεβού μας. Και τώρα σε λίγο θα σου πω πώς θα πας Μύκονο και θα διεκδικήσεις να είσαι στα Lyric Days εκεί στο Black Rock Studio.
0: Mad Radio 106,2.

Next to you εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν θες να ταξιδεύεις στη Μύκονο 2 με 4 Οκτωβρίου και να πραγματοποιείς το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp μαζί με φοβερούς συνθέτες και στιχουργούς αλλά και με τον ιδρυτή των Lyric Days Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, τότε μία είναι η λύση. Μπες στο Instagram Mad Kato Pavla TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου σε αυτό το φοβερό τριήμερο που ζηλεύω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να είμαι εκεί στο Black Rock Studio. Τι να σου πω, ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις, όλα είναι αυτά καλυμμένα. Άρα τι άλλο θέλεις πραγματικά, πες μου εσύ. Έχετε τώρα σε λίγο εδώ ο Bad Bunny να μας πει κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Για να τον ακούσουμε, για δυναμώσει την ένταση.

Ξέρεις να το χορέψεις, Baby Y, εδώ στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε και ξέρεις, εγώ τώρα όσο μιλάμε, όσο περνάει η ώρα, όσο ταξιδεύω λίγο στο παρελθόν. Και όταν λέω παρελθόν, μέχρι την Ιουρασική περίοδο φτάνω. Και έχει σημασία αυτό που θέλω να σου πω. Γιατί σκέφτομαι τους δεινοσαύρους. Δηλαδή, ο αγαπημένος μου ήταν ο Τυρανόσαυρος Ρεξ, εννοείται, αλλά και ο Τρικεράτοψ και ο. Πώς ήταν άλλος με το μακρύ λαιμό, Βραχιόσαυρος. Και πολλοί πολλοί άλλοι. Πες μου ποιος ήταν ο αγαπημένος σου δεινόσαυρος όταν ήσουν μικρός. Στείλ' μου ένα μήνυμα στο Viber 6936646656. Και θα σου πω τώρα γιατί θα λέω όλα αυτά. Γιατί το Volta Fun Park στο Avenue Mall έχει ακόμα ένα τριήμερο για σένα. Τα Dino Days δεν τελείωσαν. 2 με 4 Οκτωβρίου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή είναι το ραντεβού μας. 5 με 9 θα βρεις ένα σπινόταυρο, ένα καρνόταυρο και πολύ πολύ παιχνίδι με την παρέα σου, με την οικογένειά σου. Οπότε αν έχεις βαφτιστήρι, παιδί, ανιψάκι, πάρτο και πηγαίνετε, θα περάσετε μοναδικά.

0: Rain Dance εδώ στο Madrid 106,2. Άλλο ένα μισάωρο μαζί. Και έχω ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που έρχεται αμέσως μετά από εμάς, γιατί έχουμε και εκπροσώπους εκεί. Έχουμε και την Faye Voku, έχουμε και τον Πέτρο Τεταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα που θα είναι εκεί πέρα και θα μας μεταδίδουν όλο τον παλμό του αγώνα. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα 28 εχθές, 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, δεύτερο Athens Cup. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υποδέχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρες 5 με 8. Αυτά λοιπόν, όχι για τώρα, έχουμε άλλο μεσαωράκι μαζί, εννοείται. Αλλά πριν φύγει το μισάωράκι μας, πάμε στα νέα του newsbomb.gr να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προς τα παιδιά. Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς κοριτσιού δασκάλα. Συνελήφθη μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του παιδιού. Οι συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο της μοιραίας κατοικίας στην πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών. Ερευνάται αν η έκρηξη στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου προήλθε από σπινθήρα που προκάλεσε λάμπα. Ξεκίνησε απαγόρευση εισαγωγών μοτοσυκλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς ΣΥΠΑ με αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Το ουίσκι για τα λικέρ σε δοχεία άνω των 4 λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς που υποδιόταν τον θρηλυκό διευθυντή της σειράς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Ο Χάσκινς υποδίθηκε τον διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε 3 διαφορετικές σειρές. Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού δεν έχουν γίνει γνωστά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο.

0: Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνοση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Δεν μπορώ να σου αντισταθώ, όπως και δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτό το challenge που σκέφτηκε η Red Bull. Απίστευτο, παιδιά, τώρα άκουσα με προσεκτικά. Το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, ξεχωριστά η μία απέναντι στην άλλη, με ρακ και λίλα. Τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο, το οποίο πηγαίνει στο κοινό και ο κριτής είσαι εσύ. Γιατί το Red Bull Sound Class, η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά πραγματικά. Όσο πιο δυνατά λοιπόν φωνάξεις, τόσο πιο κοντά θα φέρεις τη νίκη στον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις γιατί μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο music battle στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα συναντιούνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση με πολλές εκπλήξεις, special guests, και θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά το ίδιο βράδυ. Πάρα πολλά. Τώρα ποια είναι αυτά θα σου πω, θα σου πω άλλη στιγμή. Red Bull, καλά. Είπα, δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά σήμερα, το έχουμε πει αυτό, δεν χρειάζεται να το αναλύουμε. Red Bull Sound Class, Σάββατο, σημείωσε την ημερομηνία 14 Νοεμβρίου, 8 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, στο ΆΚΑ. Πόρτες ανοιχτές, 5 η ώρα. Κλείσε τώρα το εισιτήριο στο more.com και τα λέμε στο battle μαζί.

0: Training season is over, λέει Dua Lipa εδώ στο Madrid 106,2 και εμείς λέμε glam, πολύ glam. Γιατί όλοι κάναμε back to school, back to work, back to reality, αλλά εδώ στο Mad και στο Madrid 106,2 παίρνουμε αυτό το back to και προσθέτουμε πολλά gems και το κάνουμε back to glam. Γιατί η νέα σεζόν του Mad ξεκίνησε και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο 1 με 4 εδώ στο Madrid 106,2. Σε λίγο έρχεται η Faye Voku, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη 9 με 12 το βράδυ. Σας αφήνω και εγώ γιατί 4 η ώρα ξέρετε τώρα έτσι. Έχουμε ραντεβού στο TikTok του Mad για το δεύτερο live της δεύτερης σεζόν του Nick's Drop και αναρωτιέμαι πάρα πολύ ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει ή η επόμενη, δεν ξέρω.
1: Το Nick's Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick's Drop Season 2 από την Nick's Professional Makeup και το MAD.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
3: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
4: Στο θέατρο Ηλίσια.
3: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
4: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
3: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
4: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
3: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
4: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
3: Γιάννης Καπελέρης,
4: Αργύρης Γκαγκάνης,
3: Λιδία Στέφου,
4: Νίκος Ιατρού.
3: Προπόληση στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Hello, hello. Φεύγω στο μικρόφωνο. Εδώ ζωντανά από το Βύρονα. Στο μεγάλο σπουδαίο πασχετικό γεγονός που ήρθε στην Αθήνα για δεύτερη φορά και ξεκίνησε με επιτυχία εχθές έως αύριο 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα, το δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις, ήδη τη ζούμε από χθες. Ένα event γεμάτο δράση και εκπλήξεις με είσοδο ελεύθερη. Έχει ήδη αρχίσει ο κόσμος να μαζεύεται, χαμός γίνεται εδώ. Έλα να ζήσεις αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα από κοντά.
2: Mad Radio 106,2.

ζωντανά, ζωντανά. Από το Βύρονα, από την DK Arena, στο Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Πλέον έχει γίνει θεσμός με εξέχουσες προσωπικότητες, εννοείται, και βραβεύσεις. Σήμερα λοιπόν τη δεύτερη μέρα του τουρνουά και την αναμέτρηση της USK Πράγας θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο Καμίλ Νόβακ, FIBA Executive Director της Ευρώπης, και θα είναι δίπλα στους ανθρώπους που θα τιμήσουν τη σπουδαία Νατάλια Χέικοβα στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την τσεχική ομάδα. Πολλά ωραία πράγματα.

από το Βύρονα. Και σου είπα πριν για τη βράβευση της Νατάλια Χέικοβα. Άκου λοιπόν ποιος είναι αυτός ο θρύλος του μπάσκετ. 6 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. Περίμενα εκεί. 6 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 13 πρωταθλήματα με την Τσεχία. 10 με τη Σλοβακία. 3 με τη Τσεχοσλοβακία. 2 με τη Ρωσία. Η ένταξή της στο Hall of Fame της FIBA το 2019 και το Ευρωπαϊκό Super Cup το 2015 συμπληρώνουν το εντυπωσιακό της έργο. Την αφοσίωσή της στον αθλητισμό. Πραγματικά θρύλος του μπάσκετ. Η Νατάλια Χέικοβα, η οποία θέλω να σου δώσω και spoiler, έχει ήδη φτάσει στο χώρο. Spoiler ήταν αυτό τώρα. Συνεχίζουμε τη χαρούμενη διάθεση από εδώ. Σου τη μεταδίδουμε και σε περιμένουμε να έρθεις. Έλα!

0: πάντα ζωντανά εδώ. Το Mad Radio 106,2 μέχρι τις 8. Ως τις 6 θα είμαστε παρέα. Αλλά θέλω να σου πω ότι στις 5 ξεκινάει ο αγώνας της USK Πράγα με τον Αθηναϊκό Κουάλκο. Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να μαζεύεται. Δεν ξέρω να ακούς μέσα, γίνεται χαμός. Εμείς ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον τόπο της τραγωδίας. Η παραπομπή βασίζεται στην πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά. Αν είπε ότι τραγωδία στην Καβάλα. Ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έβγαινε από τη ζωή. Ο αθλητής του Βίρονα Καβάλας χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου και μετά από μάχη 24 ωρών κατέληξε. Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε το πιλωτήριο του Airbus A321 της Air France κατά τη μετακίνησή του στη Γαλλία. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε συνοδευόταν από γαλλικά μαχητικά Rafale. Τον Ιούνιο ο Πάπας είχε επισκεφθεί το πιλωτήριο αεροσκάφους Airbus A320 της Ιμπέρια και είχε συνομιλήσει με πιλότους μαχητικού της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο Pitt μετά από νομική διαδικασία στην Καλιφόρνια. Η Σάιλο και ο Μάντοξ έχουν

0: πίσω αφαιρέσει το επώνυμο Pitt, ενώ η Vivienne έχει καταθέσει αίτηση για ανάλογη αλλαγή. Ο Brad Pitt έχει αποξενωθεί από τα 6 παιδιά του μετά το διαζύγιο του με την Angelina Jolie το 2016. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
9: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
8: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
9: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
8: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ψάχνεις αυτό το κάτι. Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Jumble, το Jumble του αγώνα USK Πράγα Αθηναϊκός Qualco που ξεκινάει στις 5 ακριβώς στο ευρωπαϊκό τουρνουά. Και όλα κινούνται σε ρυθμούς μπάσκετ. Σε περιμένουμε εδώ στο Athens Cup, ένας θεσμός πλέον δεύτερη χρονιά. Ο Αθηναϊκός σήμερα υποδέχεται την USK Πράγας. Στις 8 ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα σου το πω μετά. Εσύ ξεκίνα να άρχεσαι. Το κλίμα είναι full εορταστικό, full

0: τα ζωντανά από την TK Arena εδώ στο Βύρονα, όπου στις 5 ακριβώς ξεκινάει ο αγώνας USK Πράγα με τον Αθηναϊκό Κουάλκο. Στις 8 Kangaroos Basket Mechelen ενάντια στην USK Πράγα, όχι στην Rapid Βουκουρεστίου. Κοίταζα το αυριανό πρόγραμμα. Εμείς μένουμε εδώ ζωντανά το Mad Radio και τον 6,2 μέχρι τις 8. Μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο η Faye Voku. Σ' αφήνω τώρα να κλείσουμε την ώρα, να παρακολουθήσω κι εγώ την έναρξη του αγώνα και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Mad Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

ξεκινήσει ο αγώνας της USK Πράγας με τον Αθηναϊκό Κουάλκο. Στις 8 σου είπα έχουμε Kangaroos Basket Mechelen με Rapid Βουκουρεστίου, και στις 6 έρχεται το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Αλλά έχουμε κι άλλα να ζήσουμε μέχρι τότε, γιατί στο ημίχρονο θα έχουμε και μία βράβευση

8:14 προηγείται η Πράγα. Προς το παρόν, ο αγώνας ξεκίνησε στις 5. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ από το DK Arena στο Βύρονα. Μέχρι τις 8 το Mad Radio 106,2 σου μεταδίδει τον παλμό. Μέσα από αυτό τον θεσμό πλέον. Προσωπικότητες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν. Το Athens Cup ξεκίνησε ως διοργάνωση και επέστρεψε φέτος ως θεσμός. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

πάντα και μόνο ζωντανά. Το Mad Radio 106,2 και η Fave Vogue εδώ ζωντανά. Καλώς τους. Από την DK Arena στο Βύρονα, όπου θέλω να σου πω πως στο ημίχρονο του αγώνα θα βραβευτεί μια σπουδαία προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Νατάλια Χέικοβα, με 6 κατακτήσεις της EuroLeague, 13 πρωταθλήματα Τσεχίας, 10 Σλοβακίας, 3 Τσεχοσλοβακίας και 2 Ρωσίας. Η πορεία της αποτελεί σύμβολο αφοσίωσης και επιτυχίας. Το ευρωπαϊκό Super Cup του 2015 και η ένταξή της στο Hall of Fame της FIBA το 2019 συμπληρώνουν το εντυπωσιακό της έργο. Όλα αυτά θα συμβούν στο ημίχρονο του αγώνα που ξεκίνησε στις 5 και εμείς τον παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία, θέλω να σου πω. Πάω να δω τι γίνεται, να σε ενημερώσω μετά και για το σκορ και επιστρέφω.

0: Έχετε αγωνία για το σκορ. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Πράγα προηγείται με 32-26. Το παιχνίδι όμως είναι σε εξέλιξη. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αίθουσα του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γήπεδο είναι κατάμεστο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Μπράβο σας που στηρίζετε αυτές τις διοργανώσεις. Εξάλλου, εμείς με το μπάσκετ, σαν λαός, έχουμε μια πολύ δυνατή σχέση. Αμέσως μετά λοιπόν τη σύνδεση του newsbomb.gr επιστρέφω με η Μάνη.
1: Είναι ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον τόπο της τραγωδίας. Η παραπομπή βασίζεται στην πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά. Αν είπε ότι τραγωδία στην Καβάλα. Ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Ο αθλητής του Βίρονα Καβάλας χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου και μετά από 24 ωρών κατέληξε. Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε το πιλωτήριο του Airbus A321 της Air France κατά τη μετακίνησή του στη Γαλλία. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε συνοδευόταν από γαλλικά μαχητικά Rafale. Τον Ιούνιο, ο Πάπας είχε επισκεφθεί το πιλωτήριο αεροσκάφους Airbus A320 της Imperia και είχε συνομιλήσει με πιλότους μαχητικού της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο Pitt μετά από νομική διαδικασία στην Καλιφόρνια. Η Σάιλο και ο Μάντοξ έχουν επίσης αφαιρέσει το επώνυμο Pitt, ενώ η Vivienne έχει καταθέσει αίτηση για ανάλογη αλλαγή. Ο Μπραντ Πιτ έχει αποξενωθεί από τα 6 παιδιά του μετά το διαζύγιο του με την Αντζελίνα Τζολί το 2016. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη

0: μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε!
8: Το πτώμα!
4: Τον καζόν!
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

τρελαθεί. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι στους 9 πόντους αυτή τη στιγμή. Προηγείται η USK Πράγας, αλλά και ο αθηναϊκός Κουάλκο δεν αφήνει, όχι, αντιστέκεται στεναρά σε ένα πραγματικά πολύ πολύ έντονο παιχνίδι. Στις 8 έχουμε τον δεύτερο αγώνα της ημέρας, Kangaroos Basket Mechelen.

βραβεύεται η Νατάλια Χέικοβα, η σπουδαία προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με 6 κατακτήσεις της EuroLeague, 13 πρωταθλήματα Τσεχίας, 10 Σλοβακίας, 3 Τσεχοσλοβακίας, 2 Ρωσίας. Ευρωπαϊκό Super Cup το 2015 και το 2019 μπήκε στο Hall of Fame της FIBA. Αυτή είναι η Νατάλια Χέικοβα που αυτή την ώρα βραβεύεται. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, το Μπαλμό

0: Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. Εμείς αύριο κανονικά από το στούντιό μας, το Mad Radio 106,2 στις 4. Τετάρτη αύριο. Άντε, μέχρι τότε πολλά πολλά smooch smooch. Bye! Mad
1: Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα. Θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
9: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
10: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
11: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
10: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
12: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
13: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
14: Α, εντάξει τότε.
15: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
16: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
17: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Depp Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα εδώ, Τρίτη, ζωντανά μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στο κλειστό TK Arena, στο Βύρονα, ζωντανά από το δεύτερο Athens Cup.
0: Ένα πασκεπτικό υπερθέαμα, πραγματικά είδα πριν, χαμός, γεμάτο δράση και εκπλήξεις, το οποίο θα ζήσουμε τις επόμενες δύο ώρες και θα σου τα μεταφέρουμε όλα.
1: Ο Αθηναϊκός Φάλκο, η Rapid Βουκουρεστίου και η USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και υπερθέαμα και συγκινήσεις.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο επόμενος αγώνας ξεκινάει στις 8 ακριβώς.
1: Το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός ήρθε στην Αθήνα, είναι εδώ στο Βύρονα από εχθές και ολοκληρώνεται αύριο.
0: 30 Σεπτεμβρίου, αύριο ολοκληρώνεται ένα υπερθέαμα. Γεια σας κορίτσια. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Harry Styles περνάει πολύ ωραία με τα American Girls εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, στις συναυλίες που κάνει στο Madison Square Garden. Και εμείς είμαστε εδώ και περνάμε πολύ ωραία με κορίτσια από τρεις διαφορετικές χώρες. Τέσσερις.
1: Και η δικιά μας μέσα γι' αυτό.
0: Σωστά. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Ο καιρός είχε αλλάξει. Ζακέτα να πάρεις, Κατερίνα.
1: Εγώ φοράω μια σατάν χρυσή. Δεν την βλέπεις.
0: Σατάνε, κρυώνεις με αυτό.
1: Κρυώνω, αλλά υποστηρίζω το κόσμο.
0: Σωστό.
1: 29 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται κάθε χρόνο με στόχο να μας θυμίσει τη σημασία της πρόληψης και να ευαισθητοποιήσει για τα καρδιακά νοσήματα που παραμένουν μια αιτία από τις σημαντικότερες θανάτου παγκοσμίως.
0: Κοίταξε, η σοβαρότητα του θέματος είναι μεγάλη, γιατί η καρδιά μπορεί να δουλεύει ασταμάτητα κάθε μέρα, αλλά δεν είναι άφθαρτη. Η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς μας θυμίζει ότι οι μικρές καθημερινές επιλογές, όπως η σωστή διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η αποφυγή του καπνίσματος, ναι, και οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να παίξουν εδώ για μένα.
1: Γεια σας, hi, hello.
0: Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό λοιπόν ρόλο για την υγεία της καρδιάς.
1: Και βέβαια η πρόληψη δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας, είναι κάτι που αφορά όλους και όλες μας σε κάθε ηλικία, γιατί την καρδιά μας την έχουμε μία. Οπότε καλό είναι να τις φερόμαστε λίγο πιο καλά.
0: Ειδικά εσείς τα κορίτσια, Κατερίνα, γιατί ό,τι συμβαίνει στην καρδιά μας, φταίτε εσείς.
1: Αλίμονο, φυσικά και ναι.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο. Είναι του Κυριάκου του Αναχωρητού και στην Πετρονία, λατινικό όνομα που σημαίνει το γέρικο, κρυάριο, χωριάτης, ο αγρίκος, κακό.
0: Κακό. Μάλιστα.
1: Κακό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θαυμάσια. Χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα? Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα, πού μας ακούς?
1: Σε Έλληνες πηγαίνω σήμερα. Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας γίνεται σήμερα 77 ετών. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και συνθέτης Σωκράτης Μάλαμας 69. Ο ηθοποιός Ηρακλής Μιχαηλίδης 66. Και ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Φίβος Δελιβοριάς 53 ετών.
0: Oh, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, σαν σήμερα μάλλον το 1935, γεννήθηκε ο τεράστιος μουσικός και τραγουδιστής Jerry Lee Lewis. Έφυγε από κοντά μας το 2022, όμως η μουσική του θα είναι πάντα μαζί μας.

0: B εδώ στο Βίρονα. Γιατί, καλά, εντάξει, χαμός όπως αντιλαμβάνεσαι. Αυτό που συμβαίνει χθες, σήμερα και αύριο εδώ στο Βίρονα είναι καταπληκτικό. Από 4 χώρες, υπέροχα κορίτσια, πολύ ανταγωνιστικό μπάσκετ, θέλω να σου πω. Εντυπωσιάστηκα από τις φάσεις. Πολύ πάθος. Ωραία καλάθια.
1: Τα κορίτσια έχουν πάθος, Πέτρο.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν το περιμένεις. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένεις να δεις τέτοιο μπάσκετ. Ωραίο μπάσκετ, ωραίες φάσεις. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Αυτό είναι το Mad Drive, τρίτη απόγευμα στο Mad Radio 106,2 και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Η κίνηση είναι εδώ, όπως συνήθως αυτήν την ώρα. Εσένα πώς απετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Τώρα, Πέτρο μου, θα σε πάω πίσω ένα χρόνο, ναι. Γιατί πριν από ένα χρόνο κάπου εδώ στο Βίρονα ξεκίνησε μια ιδέα που φέτος επέστρεψε για δεύτερη χρονιά. Το Athens Cup του Αθηναϊκού Κουάλκο γεννήθηκε το 2025 με έναν αρκετά φιλόδοξο στόχο: να φέρει στην Ελλάδα ένα διεθνές τουρνουά γυναικείου μπάσκετ πραγματικά υψηλού επίπεδου. Και το πρώτο τεστ ήταν απόλυτα πετυχημένο.
0: Στο Βίρονα ήρθαν Βαλένθια, Τίνια, η Μερσίν, μαζί φυσικά με τον Αθηναϊκό. Τέσσερις ομάδες, τρεις μέρες, έξι αγώνες και ένα τουρνουά που συστήθηκε από την πρώτη στιγμή, όχι απλώς σαν μια σειρά φιλικών αγώνων, αλλά σαν μια μεγάλη γιορτή του γυναικείου μπάσκετ.
1: Και είχε και κάτι ακόμα, μνήμη. Στο πρώτο Athens Cup τιμήθηκε η ιστορική ομάδα του Αθηναϊκού, που το 2010 κατέκτησε το Euro Cup γυναικών, γράφοντας μία από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ.
0: Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο ίδιο γήπεδο και κάπως έτσι, αυτό που ξεκίνησε πέρσι ως μία ιδέα, φέτος είναι ήδη στο δεύτερο επεισόδιο και μία μεγάλη ιδέα πραγματοποιείται εδώ. Και είμαστε εδώ για να το ζήσουμε από κοντά. Ελάτε να το ζήσουμε μαζί. Είμαστε στο κλειστό του Βίρονα. Περιμένουμε και εσένα. Στις 8 ακριβώς είναι ο επόμενος αγώνας. Εμείς live στο ραδιόφωνο σου μέχρι εκείνη την ώρα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ούτε στα όνειρά μας δεν το περιμέναμε να δούμε τόσο ωραίο μπάσκετ από τα κορίτσια εδώ. Αθήνα Πράγα αυτήν την ώρα, σε ένα πολύ πολύ δυνατό αγώνα, στο τρίτο δεκάλεπτο. Γίνεται χαμός μέσα, πολύ ανταγωνιστικό, πολύ ανταγωνιστικό. Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30, στους τίτλους της ειδήσεων μάλλον, γιατί φτάσαμε στις 6.30. Η Έλενα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο και μας ακούει δυνατά στο αυτοκίνητο. Η Μαρία μας ακούει στο γραφείο, στη δουλειά. Ο Χρήστος είναι αυτή την ώρα στον Πειραιά. Εσένα πώς σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Και εγώ να σου πω ότι από σήμερα, μέσα σε αυτή την τρομερά θετική διάθεση που ζούμε κι εμείς εδώ, στην καθημερινότητά μας θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom Map. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ισχύει αυτό, ναι, ναι. Ακριβώς όπως τα είπες είναι, Κατερίνα.
1: Έμα.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους σε μία ημέρα να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτήν την καταπληκτική νέα φάση. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social ψάχνεις telecom.gr. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Με φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου. Όπως δήλωσε, το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Επίσης, εντοπίστηκαν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Τις συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο γιατρείο του Ισχωτό Καρνεάδου, αλλά και την αντίδραση των εργαζομένων όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, περιέγραψε την κατάθεσή της η 3χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στον χώρο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν τουλικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα, κατέθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως κάτι του συνέβαινε. Αν υπό την ήθληψη στην Καβάλα και τη Θάσο από το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρουνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου.

0: νοσοκομείου Καβάλας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, έχασε την ασυλία του για να ερευνηθεί για κλοπή έπειτα από το περιστατικό με το κινητό τηλέφωνο που πέταξε στο Δούναβι. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024 σε νυχτερινό κλαμπ της Βουδαπέστης, όταν ο Μαγιάρ αφαίρεσε το τηλέφωνο του άντρα που τον κατέγραφε σε βίντεο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: απόγευμα Τρίτης. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Μια εβδομάδα και μια μέρα που μας βρίσκει εδώ στο Βίρονα, στο κλειστό, για γυναικείο μπάσκετ. Και όχι μόνο γυναικείο μπάσκετ, πολύ δυναμικό γυναικείο μπάσκετ που δεν πρέπει να χάσει με τίποτα. Και σήμερα και χθες και σήμερα αλλά και αύριο εδώ στο κλειστό του Βίρονα, τέσσερις ομάδες σε ένα σούπερ πολύ πολύ δυνατό cup που φέρνει μάχες σώμα με σώμα σε κάθε σημείο του γηπέδου, και αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Α, by the way, έχει και cheerleaders. Έτσι, ενημερωτικά το λέω.
1: Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει και δεν το είχε πάρει απόφαση. Ενημερωτικά τώρα,
0: ενημερωτικά το λέω εγώ. 6-36-46-56 και σήμερα είμαστε εδώ και βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα. Η Φανή είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Ο Παύλος, ο Γιώργος. Η Τατιάνα μετά το γραφείο είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι είμαι εσύ, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Και να σου πω, Πέτρο μου, ότι το ενδιαφέρον με το Athens Cup είναι ότι δεν τελείωσε όταν τελείωσε το πρώτο τουρνουά. Γιατί το 2025, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το Athens Cup είχε μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία. Να συνδέσει το υψηλό επίπεδο του γυναικείου μπάσκετ με την ιστορία του Αθηναϊκού, αλλά και με την πόλη του Βίρονα.
0: Υπήρξε η βράβευση της Χρυσής Ομάδας του 2010, υπήρξε κοινωνική δράση με συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό πατοπολείο του Δήμου Βίρονα και κυρίως υπήρξε η πρόθεση του τουρνουά να γίνει θεσμός και έγινε.
1: Και αυτό έχει πραγματικό ενδιαφέρον, διότι οι ίδιες οι αθλητές της ομάδας του 2010 μίλησαν μετά τη διοργάνωση για ένα τουρνουά που θέλουν να συνεχιστεί και για μια διοργάνωση που μπορεί να αναδεικνύει τη γυναίκα όχι μόνο ως αθλήτρια, αλλά σε όλες τις πλευρές της ζωής της.
0: Και να πω, ένα χρόνο μετά είμαστε πάλι εδώ. Μόνο που τώρα το επίπεδο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Άρα ναι, το περσινό πείραμα μάλλον άφησε μια πολύ πολύ καλή γεύση και σήμερα βλέπουμε τη δεύτερη σελίδα αυτής της μοναδικής ιστορίας μέσα αλλά και έξω από το γήπεδο. Και είμαστε εδώ, το Mad Drive ζωντανά στο ραδιόφωνο σου, στο Mad Radio 106,2 και στο κλειστό του Βίρονα. Here we go.
2: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου

0: αυτό που έγινε. Μόλις κερδίσαμε με 10 πόντους διαφορά ο Αθηναϊκός. Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία είναι και βγαίνει άμυλα και όλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ υπέρ και θετική, αλλά δεν είναι πιο ωραίο όταν κερδάμε.
0: Έτσι είναι, συμφωνώ εγώ. Να κερδάμε.
1: Να κερδάμε είναι το θέμα.
0: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο. Πολύ δυνατός αγώνας. Το πήραμε με 10 πόντους διαφορά. Πολλές δυνατές μάχες μέσα στο γήπεδο. Επόμενος αγώνας ακριβώς στις 8. Οπότε σας περιμένουμε εδώ στο κλειστό του Βίρονα.
1: Στο σημείο αυτό να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στο Μιλτιάδη και στον Δημήτρη. Στο Δημήτρη και στο Μιλτιάδη και στο μικρό τον Άρη. My partners in crime τις τελευταίες μέρες και νύχτες. Και να ευχηθώ όλα να τελειώσουν πολύ πολύ γρήγορα. Ένα κακό όνειρο και τίποτα άλλο.
0: Τίποτα, όλα τελειώσανε, παιδιά. Μια χαρά είμαστε. Προχωράμε παρακάτω, ε.
1: Δεν το ξέρεις, σκέφτο όμως εγώ. Για τις τρεις ομάδες που έρχονται. Από το εξωτερικό, το γήπεδο που βρισκόμαστε τώρα, το κλειστό GK Arena στο Βίρονα, είναι ένα ακόμα ευρωπαϊκό ταξίδι. Για τον Αθηναϊκό όμως είναι σπίτι. Και αυτό από μόνο του αλλάζει την ιστορία.
0: Γιατί εδώ, Κατερίνα, ο Αθηναϊκός έφερε ομάδες της EuroLeague στον Βίρονα. Φέτος επιστρέφει και μάλιστα σε μια σεζόν όπου η ίδια η ομάδα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι και το τελικό του EuroCup γυναικών.
1: Άρα το Athens Cup δεν είναι μόνο προετοιμασία, είναι και ένας τρόπος να πεις εδώ είμαστε και κερδάμε.
0: Εδώ είμαστε και όπως λέει η Κατερίνα, κερδάμε. Ακριβώς και σήμερα είμαστε εδώ για να το ζήσουμε από κοντά στο DK Arena στο Βίρονα και το Mad Drive γίνεται πολύ πολύ πολύ μπασκετικό. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομικούς
7: εμείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις τι γίνεται σήμερα και τι θα ακολουθήσει αύριο στο δεύτερο Athens Cup που διοργανώνεται στην Αθήνα.
0: Το Mad Drive βρίσκεται ζωντανά στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα και σου μεταφέρει όλο το κλίμα από το μπασκετικό υπερθέαμα που μόλις κερδίσαμε με 10 από τους διαφορετικούς.

0: αν είσαι το αυτοκίνητο και κινείσαι προς τα εδώ, έλα στο Βύρωνα. Γίνεται χαμός. Καλός χαμός. Σε περιμένουμε. Let's
1: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Right here, baby, τη λέω ένα χρόνο τώρα, δεν ακούει καθόλου.
1: Τίποτα, κοφή πρέπει να είναι. Δεν μπορώ να το δω αλλιώ.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω ότι έχω κάνει λάθο.
1: Όχι, καλή, εσύ καλά τα κάνει. Αυτή δεν ακούει. Δεν τα βάλουμε τώρα και με σένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το Mad Drive τη Τρίτη και σήμερα εδώ μαζί σου στο ραδιοφωνό σου, αλλά και ζωντανά στο Βίρονα. Γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρε ώρε πίσω. Θα είναι σαν. Μία και δέκα το μεσημέρι.
1: Εξαιρετικά, θα έχει και ήλιο.
0: Καλά το. Πού σε πετυχαίνω αυτή την ώρα?
1: Και πάμε στο αυτοκίνητο. Τώρα. Στο αυτοκίνητο είναι.
0: Είναι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Σίγουρα, γυρίζει, ε.
1: Μπορεί να έρχεται εδώ.
0: Μπορεί να έρχεται εκεί.
1: Για εδώ. Έλα.
0: Ναι, σωστά. Πού θα μας πει η Κατερίνα πού.
1: Θα σου πω να έρθει στο Athens Cup, το οποίο το δεύτερο Athens Cup, το οποίο γίνεται στον Βίρονα, στο κλειστό γυμναστήριο. Έλα εδώ. Τα καλύτερα γίνονται εδώ. Και πάμε σε αυτό το φετινό, αυτό που έχουμε τώρα. Γιατί εδώ έχουμε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Από τη μια ο Οικοδεσπότης, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, από την άλλη η USK Πράγας. Και όταν λέμε USK Πράγας, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ. Περισσότερα από 40 τρόπαια στην ιστορία της, 21 συνεχόμενες παρουσίες στο EuroLink και πρωταθλήτριες Ευρώπης το 2025, παρακαλώ.
0: Χαμός. Μαζί τους η Rapid Bucuresti, η οποία κατάκτησε στο Double στην Ρουμανία και ετοιμάζεται για την πρώτη. Τη συμμετοχή της στην EuroLeague γυναικών. Και συνεχίζουμε η ταμπλούχος Βελγίου. Τέσσερις ομάδες λοιπόν που είναι εδώ με διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς στόχους, αλλά όλες στην ίδια μπασκετική σκηνή, στο DK Arena εδώ στον Βίρονα.
1: Οπότε Πέτρο μου, σήμερα δεν βρισκόμαστε απλά εδώ, απλώς ως Mad Drive. Βρισκόμαστε για το μπάσκετ, για την ιστορία και για τα σημαντικά πρόσωπα.
0: Χαμός. Και τι έχω να σου πω, πριν από λίγο έγινε μια τρομερή βράβευση, η Ναταλία Κέικοβα, μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ, βραβεύτηκε στο ημίχρονο του αγώνα Αθηναϊκός Κουάλκο USK Prague, ο οποίος τελείωσε, θέλω να σου πω, και κερδίσαμε με 10 πόντους, έτσι να το λέμε.
1: Να το λένε και αυτό, έτσι, διακριτικά, αλλά να το πούμε.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Ζωντανά στο ραδιόφωνο σου και στην TK Arena στο Βίρονα. Σε περιμένουμε και σήμερα, όπως και αύριο εδώ, για πολύ πολύ δυνατούς αγώνες.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λοιπόν, τελείωσε. Η παραγωγή ακούει, είναι. Ωραία. Από το επόμενο live παρακαλώ και cheerleaders για τον Πέτρο, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σκέτο.
1: Μονόφρομος.
0: Μόνο με την Κατερίνα.
1: Καλά, δεν κάνω
0: εγώ cheerleading,
1: εξαιρετικό.
0: Δεν γίνεται. Θέλω όλο, the works. Μπομπομ, πώς τα λένε αυτά τα...
1: Μπομπομ.
0: Μπαμ. Η Κλέρι είναι στη Μεσογείο, ο Κώστας αυτή την ώρα είναι στην Κηφισίας, έφυγε από το γραφείο και γίνεται χαμός. Δεν ξέρω με τον καιρό πώς είναι εκεί πέρα. Εμείς είμαστε στο Βίρονα, στο DK Arena Live σήμερα. Χθες, σήμερα και αύριο γίνεται εδώ ένα μαγικό πρωτάθλημα, θα έλεγα. Λίγο πριν ρίξε με 10 πόντους. Ο Αθηναϊκός δηλαδή. Τα κορίτσια του Αθηναϊκού, να τα λέμε και αυτά. Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: σε είδα, ήσουν φανταστική.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Φανταστική. Μιλάμε για playmaker, όχι αστεία. Η Κλέρι, όπως είπα, είναι στη Μεσογείον, ο Κώστας, η Μαρία, η Τατιάνα, μετά το γραφείο, η Αθηνά, ο Μάνος, η Σουζάνα. Όλοι στο Μαντράιβ,
2: με τον Πέτρο Τριανταφυλλού και την Κατερίνα Ψυχά.
0: Και αυτό είναι καινούριο και μας αρέσει πολύ. Αυτή είναι η Αντέλα. Νικόλ.

0: again. Αυτό είναι το Mad Drive again and again and again and again στο ραδιοφωνό σου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Κατερίνα και Πέτρος στο ραδιοφωνό σου και ζωντανά στην DK Arena στο Βύρονα. Θα μας βρεις εδώ μέχρι τις 8. Το πάρτι συνεχίζεται βέβαια και μετά τις 8, γιατί έχει αγώνα ακριβώς στις 8. Αν θέλεις να δεις ένα πολύ δυνατό αγώνα, σε περιμένουμε ακριβώς στις 8 εδώ στην DK Arena. Την Κυριακή που πέρασε, τα MTV VMAs 2026 στο Peacock Theater στο Los Angeles ανέδειξαν δύο βασίλισσες. Θέλω να σου πω, Κατερίνα. Η Μαντόνα κέρδισε 7 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου και το Artist of the Year, όπως ήταν πολύ πολύ φυσικό. Η Taylor Swift κέρδισε το Video of the Year και για το Fate of Ophelia και έγινε η πιο βραβευμένη καλλιτέχνη στην ιστορία των VMAs με 33 συνολικά Mood Persons, περνώντας την Beyoncé.
1: Και εγώ, φίλοι μου και φίλε μου, και σε εσένα Πέτρο, θα φέρω τώρα πάρα πολύ χρώμα και πάρα πολύ επικοινωνία. Διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα της Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δικτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και ψάξε σε όλα τα social γράφοντας telecom.gr. Μικρή διακοπή για τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου. Όπως δήλωσε, το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Επίσης εντοπίστηκαν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Τις συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο γιατρείο του Ισχωτό Καρνεάδου, αλλά και την αντίδραση των εργαζομένων όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, περιέγραψε την κατάθεσή της η 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στον χώρο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν τουλικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα κατέθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως κάτι του συνέβαινε. Αν υπό την ήθληψη στην Καβάλα και τη Θάσο από το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, έχασε την ασυλία του για να ερευνηθεί για κλοπή έπειτα από το περιστατικό με το κινητό τηλέφωνο που πέταξε στο Δούναβι. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024 σε νυχτερινό κλαμπ της Βουδαπέστης, όταν ο Μαγιάρ αφαίρεσε το τηλέφωνο του άντρα που τον κατέγραφε σε βίντεο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: και η Αρίνα στο Βίρονα, εδώ που συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα από χθες, σήμερα, ακριβώς στις 8 έχει σούπερ αγώνα, αλλά και αύριο. Μιλώντας για τις 8, θέλω να σου πω ότι έρχεται ένας πολύ δυνατός αγώνας για το Athens Cup. Έρχεται η Rapid Βουκουρεστίου, κατέκτησε το double στη φετινή σεζόν στη Ρουμανία, και η Mechelen εκπροσωπεί την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είναι η πρωταθλήτρια Βελγίου, που έφτασε πέρσι μέχρι τις 16 καλύτερες ομάδες του EuroCup. Ακριβώς στις 8, αυτός ο πολύ πολύ δυνατός αγώνας εδώ στην DK Arena. Σε περιμένουμε και εσένα εδώ μαζί μας.
1: Και εγώ τώρα θα σε πάω πάρα πολύ παλιά, αλλά θα σε φέρω στο παρόν, διότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις πληκτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ, ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Είμαστε εδώ στο Βίρονα, στο δεύτερο Athens Cup, και μέσα στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ υπήρξε και μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Γιατί σήμερα βραβεύτηκε μια γυναίκα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Νατάλια Χέικοβα.
0: Στο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα, που κερδίσαμε με 10 πόντους, να το πούμε γι' αυτό, η Σλοβάκα προπονήτρια έχει κατακτήσει 6 φορές την Euroliga, το 1999, το 2000, το 2007, το 2008, το 2015 και το 2025. Και ο τελευταίος της τίτλος ήρθε πέρσι με την USK Πράγα, στο τελευταίο της παιχνίδι στην Euroliga.
1: Και τα 6 ευρωπαϊκά τρόπαια είναι μόνο ένα κομμάτι της διαδρομής της. Έχει πάρει 13 πρωταθλήματα Τσεχίας, 10 Σλοβακίας, 3 Τσεκοσλοβακίας και 2 Ρωσίας, ενώ από το 2019 βρίσκεται και στο Hall of Fame της FIBA.
0: FIBA, βέβαια, ναι, ναι. Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως υπόθηκε μέσα κατά τη βράβευση, και όχι μόνο του γυναικείου μπάσκετ. Οπότε, την ώρα που εδώ στο Βίρονα γιορτάζουμε το μπάσκετ με το δεύτερο Athens Cup, είναι πραγματικά ξεχωριστό να τιμούμε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Νατάλια Χέικοβα, λοιπόν, 6 Eurolinkes και μια καριέρα γεμάτη τίτλους. Από εμάς, ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

ήταν λοιπόν. Αυτό ήταν για σήμερα από τις 6 μέχρι αυτή την ώρα, ή μάλλον από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, ζωντανά το Mad Radio εδώ στην DK Arena στον Βύρονα. Από τις 4 μέχρι τις 6

0: Media. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου. Όπως δήλωσε, το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Επίσης εντοπίστηκαν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Τις συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Ισχωτό Καρνεάδου, αλλά και την αντίδραση των εργαζομένων όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, περιέγραψε την κατάθεσή της η 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στον χώρο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν τουλικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα κατέθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως κάτι του συνέβαινε. Αν είπε την ήθλιψη στην Καβάλα και τη Θάσο από το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, έχασε την ασυλία του για να ερευνηθεί για κλοπή έπειτα από το περιστατικό με το κινητό τηλέφωνο που πέταξε στο Δούναβι. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024 σε νυχτερινό κλαμπ της Βουδαπέστης, όταν ο Μαγιάρ αφαίρεσε το τηλέφωνο του άντρα που τον κατέγραφε σε βίντεο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
7: Η παρέλαση.
8: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
7: Δύο αδέρφια.
8: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
7: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
8: Άρη.
7: Ναι.
8: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Πρωταγωνιστούν
8: Μανώλης Πίτερης.
7: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
8: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
7: Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα. Μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό άνθρωπο, λέω πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε! Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω.
4: Μου σου πω, θα περνά από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Σήμερα ημέρα Τρίτη, sexy Τρίτη όπως μου αρέσει να την ονομάζω. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber να μου πείτε που είστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. 6936 646 656. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 12 σε ένα ακόμα Mad Nights.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
5: Και ξεκινώ με τα σημεία των καιρών, το follow και το unfollow. Αν μας έλεγε κάποιος πριν από 10 χρόνια ότι αυτό θεωρείται δόκιμη ανθρώπινη συμπεριφορά, ή θα βρίζαμε αυτόν που μας το είπε, ή θα κάναμε καταγγελία στο άρθρο, ή θα γυρνούσαμε από την άλλη και θα παραγγέλναμε πίτσα, την πιο παχυντική, για να καταπιούμε σίγουρα και με απόλαυση τη βλακεία που μόλις ακούσαμε. Αντί να πεις λέει αντίο, κάνεις unfollow, γιατί ωριμότητα χτυπάει τα βάνια πια και όχι μόνο τα χτυπάει αλλά τα ξεπερνάει κιόλας, επιτρέψτε μου να πω. Και δεν είναι μόνο το follow και το unfollow στο τραπέζι, παιδιά, πέφτει σκέψη σοβαρή και περισυλλογή όχι αστεία. Τα ζητήματα είναι σοβαρά, unfollow, block, restrict, report, unfollow και στο κάρισμα. Είναι πολλά παιδιά τα σχήματα, είναι πολλά και είναι πέρα για πέρα αληθινά και πέρα για πέρα φτιαγμένα για όλους εμάς επλέον. Θα πω λυπηρό και να σας πω ποιο είναι το λυπηρότερο όλων. Ότι εσύ που τα κάνεις όλα αυτά μπορεί να ενδιαφέρεσαι ακραία για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε αυτός να είναι ο τρόπος σου για να δείξεις ότι τον σκέφτεσαι, χωρίς να θες ότι δείξεις ότι τον σκέφτεσαι. Μα τι περνάμε, μα πόσο δύσκολα έχουν γίνει τα πράγματα πια. Μα αυτές οι μαθηματικές εξισώσεις είναι για δυνατούς λίτες. Δεν ξέρω, για πείτε κι εσείς τι σκέφτεστε. Στα 6936 646 656. Κάνατε κανέναν follow που ήταν όμως follow? Κάνατε κανέναν follow που χτυπούσε το καρδουλίνι σας? Γιατί τον λυμπίζεστε αυτόν τον άνθρωπο που κάνατε unfollow? Πω, πολύ complicated όλη η ιστορία.

Τι κομματάρα είναι αυτή. Είναι αυτά τα κομμάτια που έρχονται, μένουν και τρυπώνουν μέσα σου και ξαφνικά γίνονται θυσμός. Και είναι αυτά με τα οποία ξυπνάς, κοιμάσαι μέσα στην ημέρα, σιγού μουρμουράς. Ρε Παναγία και Χριστέ. Λοιπόν, έχω να σας πω πως στις 10 σήμερα ολοκληρώνεται η δεύτερη μέρα του δεύτερου Athens Cup στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα. Αυτό το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός, λοιπόν, είδαμε με Σελέν Ραπίντ Βουκουρεστίου και τον αγώνα του Αθηναϊκού με τη USK Πράγας. Έγινε η βράβευση της Τσεχοσλοβάκας Ναταλία Χεϊκόβα, που ήταν μέχρι και πέρσι η προπονήτρια της USK Πράγας, με πολύχρονη καριέρα και ως μπασκετμπολίστρια αλλά και ως προπονήτρια. Να πούμε κιόλας ότι σήμερα ήταν εκεί το Mad Radio 106,2 και έδινε δυνατά τον παλμό του με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα, και ολοκληρώνεται αύριο. Ώρες αγώνων 5 με 8 και είσοδος δωρεάν. Go Βύρονας, go!

Και λέει, αχ Δάφνη, και να ξέρεις πόσα unfollow έχω κάνει που θα ήθελα να ήταν σχέσεις. Αχ βρε Μέρη μου, να σου πω κάτι, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά σε αυτή τη ζωή, νομίζω εμείς τα περιπλέκουμε. Στείλ το εκεί πέρα σε θέλω σαν τρελή γαρίδα, σαν τρελαμένη γάτα, να δεις τι θα γίνει, που φοβόμαστε πια τις αντιδράσεις των άλλων, φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια μας. Νησάφη πια, νησάφη Μέρη μου, στείλ το εκεί πέρα, στείλ του, ξεγύμνωσε την ψυχούλα σου και πες την αλήθεια σου να ηρεμήσεις. Λοιπόν, ακούστε με καλά τώρα όλοι εσείς οι υπόλοιποι, γιατί θα σας μιλήσω για το Red Bull Sound Clash. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη, στη μία ο Ράκ, στην άλλη η Λίλα, εγώ σκέφτομαι τη Μέρη. Τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο και πιο σημαντικός κριτής, παιδιά, είστε εσείς. Γιατί στο Red Bull Sound Clash η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στην νίκη φέρνεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ράκ και Λίλα συναντιούνται για μια μοναδική αναμέτρηση, πολλές εκπλήξεις και special guests. Red Bull Sound Clash, Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Μπορείς να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Και επαναλαμβάνω, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Red Bull Sound Clash Battle μεταξύ Ράκ και Λίλα. Ο κριτής είσαι εσύ και κλείνεις τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Και φυσικά τα λέμε στο Battle.

0: 20 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Γελένη, όχι, αγαπάς τη φωτιά. Σας βάζω φωτιά γιατί στέλνει κάτι σχετικά με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τα follow και τα unfollow και μου λέει: αγαπητή μου Δάφνη, η τριετής σχέση μου χτίστηκε πάνω σε follow και unfollow. Κάθε unfollow ήταν σε σκέφτομαι πολύ και κάθε follow σε μισό. Το λες και σπάζω κεφαλιά. Τι να πω ρε παιδιά, καλά κουράγια. Πραγματικά δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα μεταξύ μας. Οι απλές λέξεις δεν αρκούν. Τα emoji σημαίνουν άλλα πράγματα από αυτά που δείχνουν. Η καρδούλα μπορεί να σημαίνει θέλω να σου βγάλω τα μάτια και όχι ερωτικά, να στα βγάλω κανονικά τα μάτια. Τέλος πάντων, νομίζω θέλουμε ένα μετεφραστή τη σήμερα ημέρα. Να είναι κάποιος από πάνω μας τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε, π.χ. το unfollow, θα περάσει το μήνυμα του ότι τον θέλεις κολλασμένα τον άλλον. Μια ιδέα ρίχνω. Τέλος πάντων, σε άλλα νέα, έτσι απλά για την ενημέρωση, ήθελα να πω πως μπήκαν νέες κάμερες στην Αθηνών Κορίνθου. 15 νέα φορητά συστήματα τοποθετήθηκαν. Όλα τα καταγράφουν και όλα τα βλέπουν και τα follow και τα unfollow και τους πρώην και τους νυν και τι θα φάτε το βράδυ και πού θα είστε. Γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας. Δεν αξίζει. Αφήστε το κινητό στην άκρη, τηρήστε τον κοκ. Τέλος πάντων, παναθεμά μας όλους. Πόσο δύσκολο να είναι πια.

Και τώρα θέλω την προσοχή σας, διότι το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MUD και την Nix Professional Makeup. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους Γκιούλιο, Μονκίτ και Ζωή, ουσιαστικά τη δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Ποιο σου έμεινε σε ένα περισσότερο και ποιον θα ήθελες να δεις να φτάνει μέχρι τον τελικό? Στείλε μας το Viber του MUD Radio 69-36-66-656. Μπες και στο mud.gr για να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop. Δες το επεισόδιο στο YouTube του MUD. Όλες εντολές σας δίνω. Λοιπόν, κάθε Τρίτη το Nix Drop είναι στις 4 live στο TikTok του MUD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MUD TV. Μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Stay tuned.

0: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη στην παρέα σας μέχρι και τις 12 σε ένα ακόμα Mad Nights. Έχω να σας πω σε όσους δεν γνωρίζετε πως σήμερα έχει καθιερωθεί η μέρα ως η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
0: Mad Radio 106,2.
2: Γιατί Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για να προσέχουμε την καρδούλα μας, γιατί η πρόληψη είναι μια τόσο μικρή αλλά τόσο σημαντική λέξη και η φετινή καμπάνια ακούει στον τίτλο Don't Miss a Beat και εστιάζει λοιπόν στην καρδούλα μας, στα συμπτώματα που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα και στην ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των προειδοποιητικών σημαδιών. Τι μαθαίνει κανείς? Επίσης υπάρχουν και πράξεις που γίνονται από καρδιάς και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πως την Κυριακή που μας πέρασε ανέδικα στη Θεσσαλονίκη για έναν πολύ εγκάρδιο και καλό σκοπό, για να συμμετάσχω στις δράσεις και την επικοινωνία του Μπαζάρ Αγάπης που διοργάνωσε η Πράξη Αγάπης, ένας οργανισμός που πραγματικά κάνει καλό στις ζωές και στις καρδιές των ανθρώπων, καλύπτοντας όσες περισσότερες ανάγκες τους μπορούν με ιατρική περίθαλψη, με φάρμακα και ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, είτε κατά μόνας περιπτώσεις, είτε σε επίπεδο έτσι οικογενειών που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Ήθελα να μοιραστώ το εξής, όπως αν νιώθετε την ανάγκη να κάνετε μια καλή πράξη, ακόμη μια καλή πράξη, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα τους, να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω DM στο Instagram και να μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε, πώς μπορείτε να κάνετε ακόμη μια καλή πράξη που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή άλλων ανθρώπων, ανθρώπων που δεν γνωρίζετε. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι μπορούμε να ενωθούμε όλοι και να γίνουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα.

Είμαστε όλοι bad bunnies, πολύ bad bunnies και πολλά bad bunnies εκεί έξω, γιατί κάνουμε ξεδιάντροπο, ξεκάθαρο και συνεχές σκρολάρισμα. Οπότε report στο doom scrolling, πάει αυτό. Αντί λοιπόν να το βρίσουμε και να το καταδικάσουμε για ακόμη μια φορά, ας δούμε ποιες εφαρμογές υπάρχουν για να μπορέσουμε να απεξαρτητοποιηθούμε από αυτόν τον ύπουλο και καθημερινό εθισμό. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά και κρατάτε σημειώσεις. Substack, μια πλατφόρμα στην οποία ο καθένας μπορεί να αποτυπώνει τις σκέψεις του, κάτι σαν ημερολόγιο, με φανταστείτε, και να χτίζει το δικό του ενεργό community. Ωραίο, το κρατάμε. Wattpad. Μια εφαρμογή γεμάτη πρωτότυπες ιστορίες που κέρδισε την Gen Z και έχει πολλές εικόνες, πολλές μεταβολές και αλλαγές και σε κρατάει. Σημειώσεις κρατάτε. Letterboxd. Γράφεις αγαπημένες ταινίες και κάνεις κριτικές και χάνεστε στο σύμπαν του κινηματογράφου. Βρίσκεις και δημιουργείς το δικό σου κοινό και τέλος έχω να σας προτείνω το Quora. Το Quora λοιπόν, μάλλον στο Quora μπορείς να κάνεις μακροβούτι σε θέματα που σε απασχολούν και σε προβληματίζουν με επικοδομητικούς σχολιασμούς μακριά από τοξικότητα και θίξιμο άλλων. Νομίζω στο Quora είμαστε. Εκεί ποντάρω, για κάντε την έρευνά σας και στείλτε μου feedback στο 6936646656 για να γίνουμε good bunnies από bad bunnies και να αφήσουμε το ασταμάτητο και ανελαίητο σκρολάρισμα.

σε ένα παράλληλο και πάρα πολύ αληθινό σύμπαν, το οποίο συμβαίνει στο Avenue The Mall, υπάρχουν δεινόσαυροι. Δεινόσαυροι με τους οποίους μπορούμε να έρθουμε κοντά, να φωτογραφηθούμε και να πούμε τα νέα μας. Βεβαίως, το Volta Fun Park υποδέχεται τους δεινόσαυρους. Τρία διαδοχικά τριήμερα ήταν αυτά, τα δύο ολοκληρώθηκαν και έρχεται και το τρίτο, 2 με 4 Οκτωβρίου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 5 έως τις 9. Volta Fun Park στο Avenue Mall, για να δεις από κοντά δεινόσαυρους, να βγάλεις φωτογραφίες και να μπεις σε αυτόν τον ονειρό κόσμο που έχει πολύ αστερόσκονη και είναι η τέλεια διαφυγή από όλα αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά και θα θέλαμε να γυρίσουμε το διακόπτη και να βρεθούμε σε ένα παραμύθι, βρε αδερφέ, γιατί όχι, το αξίζουμε, τέλος πάντων.

0: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
3: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
4: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: The Dreamers.
5: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Mad Radio

Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι του wellness που αφορά την παχυσαρκία. Και θέλω να το μοιραστώ γιατί αξίζει να δίνουμε τα εύσημα στους ανθρώπους που προσπαθούν και πραγματικά δεν ψεύδονται γιατί πραγματικά δεν τρώνε. Απλώς κάποια πράγματα είναι σαν το ποδήλατο, δεν τα ξεχνάς. Και εσύ δηλαδή να τα ξεχνάς ή έτσι να νομίζεις, δεν τα ξεχνά το σώμα σου. Διάβαζα λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον που αφορά την παχυσαρκία και τους ανθρώπους που είχαν κάποτε αρκετά παραπανήσια κιλά. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν εξετάζονται οι λόγοι, αλλά τα παραπάνω κιλά ως κατάσταση ζωής, ως κατάσταση ύπαρξης και λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Το σώμα, λέει η έρευνα, θυμάται ότι υπήρξε παχύσαρκο. Ένα ποσοστό σεβαστό, δηλαδή 80 με 95% των ανθρώπων, επανακτά τα κιλά που έχασε εντός 3 με 5 ετών. Η επιστήμη λοιπόν έρχεται και λέει πως δεν φταίς ρε γαμώτη εσύ που κάνεις τα πάντα για να χάσεις τα κιλά. Είναι το σώμα σου στο οποίο η παχυσαρκία έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι και ο επαναπρογραμματισμός γίνεται δυσκολότερος. Άρα έχουν τα κύτταρα μνήμη, γι' αυτό σας λέω ότι σαν το ποδήλατο δεν τα ξεχνάει. Αυτό είναι το θέμα. Και η κυταρική μνήμη προετοιμάζει τον λιπόδη ιστό να αποθηκεύσει λίπος με ταχύτερους ρυθμούς όταν ο άνθρωπος βιώνει έντονο άγχος σε σχέση με τα κιλά του και την εικόνα του σώματος και αυτή τη ζυγαριά και τα καταραμένα τα νούμερα. Σαφώς και όλα προσαρμόζονται, σαφώς και παίρνει περισσότερο χρόνο σε κάποιους από ό,τι σε άλλους. Αλλά είναι κρίμα να προσπαθείς να πείσεις τόσο εσένα όσο και τους άλλους ότι προσπαθείς σοβαρά να αδυνατήσεις ή να κρατηθείς τα νέα σου κιλά και όλοι να νομίζουν ότι δεν το προσπαθείς αρκετά ή δεν πειθαρχείσαι. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, γιατί πίσω από αρκετούς έτσι γρίφους που μπορεί να νομίζουμε ότι είναι γρίφοι ή που μπορεί να νομίζουμε ότι είναι πολύ απλή η εξήγηση, τελικά δεν είναι. Και ποια είναι η απάντηση σε όλα? Διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα, πληροφορία, πληροφορία, πληροφορία και κάπως έτσι όλα τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη σωστή τους θέση. Και αυτό το λέω πιο πολύ για να ξέρουμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους αλλά και δίπλα στον εαυτό μας.

0: Έχει πλάκα να διαβάζεις πράγματα για τη γενιά σου που καμία άλλη τωρινή και μετέπειτα γενιά ξέρεις πως δεν θα ζήσει. Και μου έκανε έτσι εντύπωση που έπεσα πάνω σε ένα τέτοιο κειμενάκι, γιατί τα είχα ξεχάσει και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Αγαπητοί Gen Zers, είστε τυχεροί που δεν ζήσατε και δεν θα ζήσετε το κίνημα «Καπνίζω παντού», στη μεθ, στα αεροπλάνα, στα νοσοκομεία, παντού, παντού, παντού, όπου βάνει ο νου σας. Άτυχοι είστε που δεν ζήσατε την εποχή που όλη η οικογένεια χρησιμοποιούσε ένα τηλέφωνο και μάλιστα εκείνο το στρογγυλό που έβαζε τα δαχτυλάκια σου μέσα και αν έκανες λάθος τον αριθμό αυτού και από την αρχή όλη η ροδέλα. Φοβερό συνέστημα, παιδιά. Φοβερή εποχή. Φοβερό που μύριζε την ανάσα του άλλου στο ακουστικό, στο μικρόφωνο. Άτυχοι και τυχεροί, βέβαια, μαζί που δεν ζήσατε την εποχή όπου ο γάμος στα 20 ήταν το must, που περνούσε απαρατήρητο από το πόσο δεδομένο και επιβεβλημένο ήταν. Και τέλος, κάτι που δεν έχει αλλάξει. Οπότε άτοπο είναι μέσα στα παλιά να μπαίνει και αυτό. Οι ζώνες ασφαλείας, λέει, κάποτε ήταν για τη μόστρα, ήταν αξεσουάρ, λέει, που δεν φοριόταν. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Τι άλλο σας έχει λείψει, οι Millennials και Generation Y? Και ωραία και άσχημα θέλω στο Viber μας, το 6936646656.
1: Mad Radio 106,2.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Πολύ καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο σε ένα ακόμα Mad Nights, βράδυ Τρίτης. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Και σε λίγο θα πω για το μήνυμα που μου στείλε ο Μάρκος στο Viber μας σχετικά με την παχυσαρκία που ανέφερα νωρίτερα. Γιατί είναι αυτά που μας φέρνουν πιο κοντά, τα ανθρώπινα. Να ξέρεις, μου γράφει ο Μάρκος στο Viber μας πόσες φορές έχω προσπαθήσει και πόσες φορές έχω αποθαρρυνθεί, τόσο από τον εαυτό μου τον ίδιο όσο και από τους άλλους γύρω μας. Άρα αυτό που είπα έχει πραγματικά αλήθεια μέσα του και είναι μια πραγματική πραγματικότητα για πάρα πολύ κόσμο. Και Μάρκο, έχω να σου πω ένα μπράβο που το λες ανοιχτά, γιατί ζούμε στην εποχή που πρέπει να μιλάμε για να μπορούμε να ταυτιζόμαστε και να ερχόμαστε κοντά ένας με τον άλλον. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Εγώ αυτό έχω να πω και να καταθέσω και το βρίσκω πάρα πολύ θαραλέο οι άνθρωποι να λέμε τις αλήθειες μας.

αυτή είναι η λέξη. Δικαίωση νιώθω με αυτό που θα μοιραστώ τώρα μαζί σας μετά από χρόνια συνεχούς αμφισβήτησης, υποτίμησης, περίεργων βλεμμάτων και σχολείων, αχκούνια που σας κούνα για εσάς τους εκτός εντελώς. Δηλαδή να είσαι εκτός, το δέχομαι, το σέβομαι. Η φύση δεν μας έφτιαξε ίδιους άντρες και γυναίκες, αλλά μην αμφισβητείς, Παναθεμάσαι. Μην αμφισβητείς, διότι όταν λέμε ότι πονάμε, όταν έχουμε περίοδο, είναι η πραγματικότητα. Ο πόνος, λέει, της περίοδου είναι εξίσου επώδυνος με μια καρδιακή προσβολή. Έλεος πια. Υπερβολικές μας λέτε, τρελές μας λέτε, εκτός τόπου και χρόνου μας λέτε, όταν περνάμε την περίοδό μας. Νησάφη πια. Ναι, όταν ο πόνος είναι ίσως, δεν μας φτάνει το πάρτι των ανεξέλεγκτων ορμονών με καρδιακή προσβολή, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γκρινιάξουμε και να το επικοινωνήσουμε. Γιατί ο πόνος είναι πάρα πολύ έντονος. Το λένε οι γιατροί.

Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του Athens Cup στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα, ο οποίος έχει την τιμητική του αυτό το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός. Ολοκληρώθηκε ναι μεν για σήμερα, αλλά έχει ακόμα μια μέρα την αυριανή, με αγώνες να πραγματοποιούνται με δωρεάν είσοδο 5 με 8. Στις 5 λοιπόν αύριο είναι ο αγώνας της Mechelen με USK Πράγας και στις 8 Αθηναϊκός VS Rapid Βουκουρεστίου. Ο Βύρονας έχει την τιμητική του, το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί να δίνει ζωντανά τον παλμό αυτού του μπασκετικού event. Οπότε εσείς ξέρετε τι να κάνετε και ξέρετε ακριβώς που θα είστε ως άλλες μάντισες και μάντιδες αύριο. Αύριο θα είμαστε όλοι στο Βύρονα. We'll be right back.

2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική

Ο Σεπτέμβρης φημίζεται για το Back to. Είναι αυτό μετά τις διακοπές που λες back to reality, to normality, to work. Στα προγράμματά μας, σε αυτά που αγαπάμε, σε αυτά που μισούμε να αγαπάμε, σε αυτά που μας κουράζουν, σε αυτά που μας ξεκουράζουν. Ένα back to συμβαίνει το Σεπτέμβρη. Και έχω να πω ότι είναι φοβερό το πώς πέρασε ο Σεπτέμβρης και σε δύο μερούλες λέμε καλησπέρα, καλημέρα Οκτώβρη και όλα αυτά, όλους αυτούς τους χαιρετισμούς. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν μας γύρισε όλους κάπου πίσω, εμάς μας γύρισε πίσω με Gems εδώ στο Mad Radio και στο Mad TV. Οι παρουσιαστές λοιπόν και η παραγωγή του Mad Radio πρωταγωνιστούμε στη νέα καμπάνια Back to Glam, ο καθένας με το δικό του Back to και τη δική του Glam εκδοχή. Η νέα σεζόν, Glamour σεζόν του Mad είναι εδώ και μπορείτε να μπείτε στα social media μας και να δείτε εμάς γεμάτους αυτοκολλητάκια που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα βγάλουμε. Θα το λέω που σταθώ και που βρεθώ, αλλά που είναι ερωτεύσιμα τα άτιμα. Οπότε ρίξτε μια ματιά στα social media να χαμογελάτε.

0: Τα καλά νέα είναι παντού. Και διαβάζοντάς τα, δεν γίνεται να μην χαμογελάσεις και να γεμίσεις με ελπίδα και αισιοδοξία. Και αυτό δεν θα ήταν ένα Mad Nights άμα δεν τελείωνε με το καλό νέο της ημέρας. Ένας άντρας λοιπόν, ο οποίος έχασε τα χέρια του, υποβλήθηκε στην πρώτη μεταμόσχευση και των δύο χεριών και ώμων παγκοσμίως. Και 23 χρόνια αργότερα από την ημέρα που έχασε τα άκρα του, μπόρεσε να αγκαλιάσει την οικογένειά του. Και μόνο που το διαβάζεις αυτό, δεν χρειάζεται καν να ξέρεις το όνομά του, δεν χρειάζεται καν να δεις φωτογραφία. Ακούς αυτό και χαμογελάς. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα. Καλή συνέχεια, παραλίγο καλημέρα. Κρατάτε ό,τι εσείς αγαπάτε και ό,τι ταιριάζει στη διάθεση και στο πρόγραμμά σας. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2, σαν ακόμα Mad Nights. Μαζί από τις 9 μέχρι τις 12, ραντεβού θα δώσουμε πάλι αύριο. Προτού όμως συμβεί αυτό, θα συμβούν όλοι οι άλλοι. Θα συμβούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσιείδα, Κατερίνα, ακολουθεί Γιάννης και Γιάννης, Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα να προσέχετε, να έχετε μια όμορφη συνέχεια και τα λέμε αύριο. Bye!
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.